0: Star FM
1: 932. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 932. 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: πρώτο. Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Μη μελαγχολείς,

Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: χαλασμένο. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Έρχονται σε 290. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 24.
3: Για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει δυστυχώς εμβόλιο, ούτε υπάρχει κάποια ειδική αντιγυϊκή θεραπεία. Όσοι άνθρωποι νοσηλεύονται, η νοσηλεία τους είναι υποστηρικτική αγωγή και αντιμετώπιση των όποιων επιπλοκών μπορεί να προκύψουν λόγω της νοσηλείας.
4: Από τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου αναμένουμε μία εντυπωσιακή μείωση των κρουσμάτων, η οποία οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Το ένα είναι και η αποδήμηση των πτηνών και το γεγονός ότι πέφτει η κινητικότητα και τα τσιμπήματα από τα κουνούπια.
5: Η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθεί στο 2 ώρο. Το εμείς 7 στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο, διευρυμένο δελτίο και κανονικά αύριο Σάββατος 5. Γεια χαρά!
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, εποφελή και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε: Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, σημείωσε. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στην περιοχή Αγίες Παρασκές στις Αρχάνες στην Κρήτη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο 65χρονος είχε διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος στην περιοχή. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων ήταν ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για τη 15χρονη κοπέλα και το 12χρονο αγόρι, αλλά και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφους, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky. Άγνωστος, προσποιούμενος στον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, όπως υποστήριξε, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με το Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να μιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να σταματήσουν, είναι τόσο απλό, τόνισε. Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι της Ρωσίας ξέσπασε μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουν, όπως αναφέρουν οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ούτε και για ζημιές. Για τη link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Για τους Γιάννηδες της πρωινής παρέας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά μετά τις 6. Μα, μη σας πω και 12 λεπτά μετά τις 6. Και σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί και σήμερα υπάρχουν εορτάζοντες, να ξέρετε. Είναι ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Και σήμερα διάβασα ένα πολύ ωραίο γράμμα, γιατί να ξέρετε ότι ο ψάλτης έχει μια ψυχοπάθεια. Δηλαδή κοιτάω τα κοινωνικά σε όλες τις εφημερίδες. Θα μου πεις γιατί. Δεν έχει σημασία. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, εκεί πάει και κοιτάει. Λοιπόν, και διαβάζω και την αλληλογραφία. Λοιπόν, και σήμερα έχει ενδιαφέρον πολύ. Καλά, σχεδόν κάθε μέρα έχει. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γράμμα στην Καθημερινή από έναν ομότιμο καθηγητή που αναφέρεται στα ζητήματα της νηστείας. Θα μου πεις, αυτό σε μάλανε ψάλτη. Καλά, μας το διαβάσω. Υπογράφει ο κύριος Αντώνης Καφάτος, ομότιμος καθηγητής προληπτικής ιατρικής και διατροφής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, γνωστότατος. Λοιπόν, ελπίζω να έχω λίγο χρόνο να τα πούμε αναλυτικά με αφορμή και την νηστεία και την πυρεσυλλογή που λέω σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. 2 λεπτά πριν από τις 7, το δρομολόγιο ξεκινάει σήμερα του ήλιου, θα τον απολαύσουμε. Κάνει ζέστη, νομίζω λίγο λιγότερη, καλά καταλαβαίνω. Διότι έχω τέλος πάντων κάποιους φίλους ακροατές στα κοινωνικά δίκτυα που μου στέλνανε μηνύματα 3 τα ξημερώματα. Πω ζέστη, λέει πάλι σήμερα. Σε εμάς είχαμε 24-25 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι το σπίτι δρόσησε, να τα πούμε για αυτά. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα βλέπω και στοιχεία στο Μετεό για τα ισχυρά μελτέμια, λέει, του φετινού καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι φέτος το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου χαρακτηρίστηκε, λέει, από 15 μέρες με ισχυρούς ανέμους τον Ιούλιο και 23 μέρες τον Αύγουστο. Δηλαδή στις 60 μέρες, 61-62 μέρες των δύο αυτών μηνών, 38 είχαμε ισχυρούς ανέμους. Οι αντίστοιχες, λέει, μέσες τιμές των τελευταίων 18 ετών είναι 17 και 19 μέρες. Και φέτος, ξαναλέω, είχαμε 38, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η μέγιστη ρηπή, λέει, μεγάλη περίοδο συνεχόμενων ημερών με ισχυρό μελτέμι, ενώ είχαμε, λέει, μέγιστη ρηπή στο σταθμό της Τίνου, 82 χιλιόμετρα την ώρα, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, λέει, μέσα στο καλοκαίρι, στα 18 χρόνια λειτουργίας του σταθμού, αναφέρουν οι άνθρωποι εδώ που υπογράφουν την δουλειά αυτή, τη μελέτη αυτή, ο κύριος Λαγουβάρδος, η κυρία Κοτρώνη και ο κύριος Κύρος. Λοιπόν, άρα εντωμεταξύ τώρα λέμε για τον αέρα. Επειδή φέτος βρέθηκα στην Κάρπαθο, παιδιά. Στην Κάρπαθο κάθε μέρα φυσάει. Φυσάει πολύ, όχι φυσάει. Δεν, δηλαδή ότι έχει λίγο αεράκι. Μιλάμε, σε παίρνει και φεύγει. Κανονικά ο αέρας. Και στην Κάσο. Αλλά στην Κάσο είναι λίγο πιο μικρό το νησί. Το κουμαντάρεις λίγο. Εχθές πάλι βροχές στη Θεσσαλονίκη, ε. Ελπίζαμε και εμείς χθες το μεσημέρι, να σας πω την αλήθεια, που συνέφια σε μπας και δροσιστούμε λιγάκι. Αποτύχαμε παταγωδώς. Όπως επίσης κάπου στο Αγρίνιο έμαθα, μου στείλανε διάφορα μηνύματα πάλι φίλοι ακροατές μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είχαμε βροχούλες. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάμε αναφορικά με τα καιρικά. Λοιπόν, για να ρίξω και μια ματιά γρήγορα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα του εορτολογίου. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, Βαβίλα Ιερομάρτυρα Αντιοχίας, Μωυσέως, Ερμιόνης Χαριτίνης και Πετρονίου, Θεοτήμου και Θεοδούλου, Οκεανού, τι ωραίο, Οκεανός, Θεοδόρου Ιουλιανού, Ιερουσαλήμ και Ανθίμου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και σας έχω πει από χθες, όλη τη βδομάδα αυτή θα πάμε ράβοντας τσέπες. Σας τα έχω πει εγώ, με κοροϊδεύετε εσείς, αλλά εγώ δεν πτωούμαι, να ξέρετε, διότι έχουμε, είχαμε τον Αλέξη. Ναι, έχουμε το κύριο Αδουλάκη χθες. Ποιος είπε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, ωραία, μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα πει οριζόντια μέτρα και τα σχετικά. Το Μπουγιουρντή, ποιος θα το πληρώσει όμως, εδώ σας θέλω. Διότι ταπεινά το λέω, δεν έχω. Νομίζω ότι ακόμα ο κόσμος είναι αρκετά όχι ανήσυχος, θα έλεγα προβληματισμένος, με αφορμή όλα αυτά τα οποία περνάμε εδώ και χρόνια, για να μην τα ξανανοίγω τώρα πρωί-πρωί, δεν έχει κανένα νόημα, αλλά πώς το λέει ο λαός, κρατάτε και μικρό καλάθι, λέει, κρατάτε και μικρό καλάθι. Και επίσης να ξέρουμε το μπουγιουρντί πόσο θα είναι, το κάθε ένα μέτρο τι σημαίνει και από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί το παρελθόν πρέπει να μας γεμίζει με μαθήματα από τα παθήματά μας. Όχι τα δικά μας, άλλων, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του, μεγάλη επιτυχία. Κύριος Παπακαλούσης, λαμπρός νέος. Τρόπος του λέει νέος, αλλά εντάξει. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Εδώ είμαστε, θα τα βάλουμε κάτω. Να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε. Και ξαναλέω, καλό είναι να έχουμε διαφορές και διαφορετικές γνώμες. Κακό θα είναι να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Δεν έκανε ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα λοιπόν, skyradio.gr, και γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το πρόβλημα, τα παράπονα, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή το μεσημεράκι εκτάκτως θα έχουμε εμφάνιση εδώ στο Sky 100,3, 3 με 5 το μεσημέρι, με το μεσημεριανό καφεδάκι μας ή με το φαγητό, όπως θέλετε, δεν έχει σημασία. Για να κουβεντιάσουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αλλά και όλα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου που παραδοσιακά ο Πρωθυπουργός δίνει το μεσημέρι της Κυριακής. Και η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sky. Λοιπόν, οπότε 3 με 5 με πολύ σημαντικούς και εκλεκτούς καλεσμένους, αυτό που λέω εγώ της κοινωνίας καλεσμένοι, όχι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί, ό,τι να πούν, θα τα πούν. Η κοινωνία, λοιπόν, να δούμε πώς αντιδρά στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και από τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά που άφησε να διαφανεί χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και όλα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα, 3 με 5 όσοι θέλετε, και τέλος πάντων, έχετε κέφια, εδώ θα είμαστε για να κάνουμε παρέα σταθερά στον Sky 100,3. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Έχει κόψει πάλι η κοπέλα σήμερα 8 σελίδες ηχητικά, να ξέρετε. Πάλι ο ψάλτης δεν θα παίξει τίποτα. Δεν πειράζει όμως, είμαι μικρός ακόμα, δεν με αφήνει η μαμά μου. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η αλήθεια είναι. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, καταρχήν το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, της ημέρας, με πάρα πολλές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να ακουμπάνε και την Ελλάδα, είναι η ανακοίνωση της Volkswagen, δεν κάνω διαφήμιση, ότι κόβει 100.000 θέσεις εργασίας και θα κλείσει και 3 εργοστάσια. Οι αλλαγές είναι τεκτονικές, τουλάχιστον στη Γερμανία. Wunderbar! Είναι φίλη μας η Γερμανία. Χθες έβλεπα μια ανάλυση Deutsche Welle για το γεγονός, λέει, ότι πάει από 35 ώρες την εβδομάδα, σκέφτονται να το πάνε στις 40 ώρες την εβδομάδα την εργασία στη Γερμανία, διότι το κόστος, λέει, είναι πάρα πολύ υψηλό, και ο τυφώνας Κίνα που έχει πλημμυρίσει την Ευρώπη με αυτοκίνητα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω ότι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανοίξει γραμμές παραγωγής και στην Κίνα, διότι είναι ένα δισεκατομμύριο και βάλε κόσμος, έτσι, και πολύ μεγάλο τμήμα από αυτούς έχουν αρκετά λεφτά, αλλά το γεγονός ότι αποφασίστηκε η βαθιά αυτή αναδιάρθρωση αυτού του γερμανικού κολοσσού είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, περικοπές, λοιπόν, συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας, μείωση της παραγωγής από 12 σε 9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, 4 γερμανικά εργοστάσια είναι έτοιμα για να κλείσουν, λουκέτο, και μάλιστα ψάχνουν να βρουν την επόμενη μέρα του τι θα κάνουν, Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον αριθμό των εργαζομένων, για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους που λειτουργούν και δουλεύουν στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Volkswagen είναι μία από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που ελέγχει αρκετά πώς τα λένε, ονόματα ή τέλος πάντων σήματα αυτοκινήτων. Ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε. Τώρα δεν θέλω να μιλήσουμε προς το παρόν για τα ελληνοτουρκικά, θα τα πούμε σε λίγο. Αυτό που θέλω να προτάξω είναι δύο ακόμα ειδήσεις λίγο διαφορετικές. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχουν ειδικό βάρος. Πρώτη είδηση, έφτασε λέει η μέρα στον πλανήτη μας όπου οι πάνω των 65 ετών είναι περισσότεροι από αυτούς τα παιδιά, δηλαδή μέχρι 5 ετών. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι είναι πλέον περισσότεροι παγκοσμίως από τα παιδιά ηλικίας ως 5 ετών, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε μια έκθεση αμερικανικού γραφείου, επίσημου, κρατικού δηλαδή γραφείου, και παρουσιάζει το Άξιος. Η ιστορική αυτή ανατροπή, ενώ την περιμένανε λέει μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες ενδεχομένως, ήρθε πολύ νωρίτερα. Ακόμα λέει και σε περιοχές όπου ο δείκτης γονιμότητας είναι ψηλά, δηλαδή πάνω από 2 παιδιά ανά γυναίκα, η κατάσταση τίνει να γίνει δύσκολη. Να ξέρετε ότι μέχρι το 2030, έβλεπα κάποια στοιχεία, ο πλανήτης λέει θα έχει 10 δισεκατομμύρια ψέματα το 2060. 10,2 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Μπορούν αλήθεια να τραφεί όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω στον πλανήτη? Θα μου πεις και τα 8 δισεκατομμύρια τρέφονται κανονικά που υπάρχουν σήμερα. Βλέπω ακόμα και η Ασία που υποτίθεται ότι έχει ψέματα, η Αφρική η οποία υποτίθεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερο παιδιών ανά γυναίκα, και αυτοί έχουν λέει υπερτετραπλασιαστεί η ηλικία πάνω από 60 ετών. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, τι σημαίνει αυτό για τα ασφαλιστικά συστήματα, τι σημαίνει αυτό για τα υγειονομικά συστήματα όλου του πλανήτη, και αν υπάρχουν μέτρα και τι μέτρα μπορεί να ληφθούν σε επίπεδο και Ευρώπης αλλά και των υπολείπων περιοχών του πλανήτη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως λέει η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει αρκετά. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ό,τι και να υπάρχει, το πρόβλημα με αφορμή τις ηλικίες των ανθρώπων θα γίνεται όλο και δυσκολότερο. Και άλλη μια είδηση που θέλω να σας πω, η οποία αυτή κολλάει στο «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», χοντρικά, είναι μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία, όπου ένας Ιταλός, λέει, είχε χτίσει, προσέξτε, ένα ολόκληρο αρχαίο ελληνικό θέατρο και εξαπατούσε, λέει, τουρίστες σε μια περιοχή στη Βόρεια Ιταλία. Λέγεται Φράνκο Μαλόσο, είχε φτιάξει λέει ένα αρχαίο θέατρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων στο Βένετο, χρησιμοποιώντας προφανώς σύγχρονα υλικά και τσιμέντο. Χρέωνε είσοδο, Παναγιώτη, 40 ευρώ σε επισκέπτες και το παρουσίαζε λέει ως αυθεντικό ηλικίας 2.000 ετών και βάλε. Ωραίος. Βέβαια το κτίσμα λέει είχε πολλά εμφανή λάθη. Το περίεργο ήταν ότι κανείς λέει από τις Ιταλικές αρχές, τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Βέβαια όταν εντοπίστηκε δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα. ποιο πρόβλημα, ότι καταρχήν όταν πήγαν οι αρμόδιοι λέει εκεί πέρα αρχαιολόγοι και λοιπά, καταλάβανε ότι πρόκειται περί μαϊμού ιστορίας, διότι όλα ήταν λάθος, όλα, δεν υπήρχε τίποτα σωστό. Και το πώς ήταν χτισμένο και το μετό που βρέθηκε και αυτό και φεϊζόλ σε κάποια σημεία και λοιπά, είχε, το είχε κάνει λέει έτσι και το είχε βάψει να φαίνεται λέει και παλιό. Έχει φτιάξει λέει με τέτοιο τρόπο ακόμα λέει και πώς το λένε, γρασίδια και λοιπά που βγαίνανε μέσα από τη ρογμές της του μπετό που ήταν λέει εκπληκτικό. Τώρα λέει το πρόβλημα, αφού καταδικάστηκε λοιπόν αυτός, του επιβλήθηκε μια ποινή φυλάκισης μικρή, 28 μήνες τίποτα, για την αλητία που έκανε. Μάλιστα υπήρχαν λέει διεθνείς αναγνωρισμένοι οργανισμοί, οι οποίοι προέτρεπαν τους τουρίστες να το επισκεφθούν. Θα μου πεις, και μάλιστα τα σχόλια τα οποία έγραφαν από κάτω όσοι είχαν επισκεφθεί ήταν εντυπωσιακά. Τι ωραίο μέρος, καταπληκτικό, πώς σώθηκε ολόκληρο κλπ. Λοιπόν, το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε ποιο είναι νομίζετε? Ότι αφού εντοπίστηκε λέει και καταδικάστηκε το Ιταλό αυτό λαμόγιο, αλλά ξαναλέω ούνα φάτσα ούνα ράτσα, δόθηκε εντολή λέει από τις αρχές να τον γκρεμίσουν. Και λέει και ο τοπικός δήμος, σιγά λέει μην εγώ δώσω λεφτά για αυτό το λαμόγιο να... γιατί λέει 5.000 τετραγωνικά και πού θα πάνε τα μπάζα και
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Φολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Νεκρός με τραύμα πόπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ανέφερε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
10: Ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
13: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.

που τη φτιάξαμε, να τη κάτσε καλά, κάτσε καλά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, χθες δεν είπα τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου και σωστά μου είπε ο Πετράν, ο άνθρωπός μου εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι κάποιοι παραπονιούνται. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Γεια σου, ρε Εύδωρε. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Έφη στη Ζωφριά, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, την Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι που επληροφορήθη μέσω του Μαστροντίνου ότι έχει, λέει, αγώνες με μηχανάκια. Εντούρο, ε? Όλοι εντούρο. Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημητρό. Πάει στον Ασπρόπυργο, πάει, βέβαια, Παρασκευή. Και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους πρωινούς. Έχετε τώρα που λέω κίνηση, έχετε το νου σας εκεί στο ρεύμα ανόδου, έχει λίγο κινησούλα, όχι πολλά πράγματα. Και στο Χαϊδάρι προς το παρόν έχει, στην Αθηνών, όχι ζητήματα μεγάλα. Στο λιμάνι του Πειραιά ενδεχομένως θα βρείτε κάποια ανάσχεση κυκλοφορίας, όχι κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Κατά τα άλλα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα περιμένουμε την κίνηση. Την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, σε μια εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία, αγιασμοί και τα σχετικά. Οπότε θα μπούμε σε κανονικούς, θα έλεγε κανείς, ρυθμούς καθημερινότητας, έτσι. Όχι ότι τώρα δεν έχει κίνηση, αλλά νομίζω ότι κομβικό θα είναι, εντάξει, ενδεχομένως όχι και την Παρασκευή, την παραπάνω Δευτέρα. Πόσο Δευτέρα, 14, τη μέρα της συναυλίας δηλαδή. Τώρα που λέω συναυλία, για να σας τα πω, γιατί παιδιά κοντοζυγώνουμε. Κοντοζυγώνουμε. Τι μείνανε, 10 μέρες μείνανε για τη συναυλία. Κανονίστε την πορεία σας, διότι σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρας, ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο, όπου όλοι μαζί μπορούμε, ετοιμάζει με μια παρέα εξαιρετικών καλλιτεχνών την ετήσια μοναδική ξεχωριστή συναυλία, που έχει πολύ ωραίο σκοπό. Πρώτον, να περάσουμε υπέροχα με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, γιατί είναι αφιερωμένο στο Μάνου Λοΐζου η συναυλία. Τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», με σημαντικές παρουσίες καλλιτεχνών, οι οποίοι αφιλοκερδώς συμμετέχουν: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας ticketmaster.gr, ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ικανό χρονικό διάστημα μετά τις φυτεύσεις τους, τις δέντροφυτεύσεις που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρα, ξαναλέω, κάντε τα δέοντα και ωραία θα περάσουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους θα ακούσουμε και την καλή πράξη θα κάνουμε για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ξαναλέω, διότι η αλήθεια είναι ότι οι πληγές είναι αρκετές στο περιβάλλον. Θυμίζω εδώ στο Λαγανοπέδιο τα τελευταία αρκετά χρόνια το 46% των δασών ή των πράσινων περιοχών, για να το πω πιο απλά, κάηκαν. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Φιλικά το λέω, γιατί σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. Δευτέρα βράδυ, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο, και τα μέσα θα μας εξυπηρετήσουν για να πάμε και να έρθουμε, ενώ και πιο μετά το τέλος της συναυλίας. Ωραία θα είναι. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, τα Καρπάθηκα εκεί που λες στο Μαρούσι, είναι περιοχή όπου ήταν Καρπάθοι που είχαν έρθει. Να ξέρεις ότι όταν πρωτοπαντρεύτηκα πριν από άστρα πάλι στο γέρο, πολλά χρόνια πριν, εκεί είναι και στα σπίτι γειτόνισσα. Και εκεί έχει όντως αυτό που λες. Έχει φούρνο και μαγαζιά με προϊόντα από την Κάρπαθο. Βέβαια. Άστε, πήγε και από εκεί, έφτασε η χάρη σου. Μπράβο, γειτόνισσα. Λοιπόν, ο Χρήστος τα έχει πάρει στο κρανίο. Με φορμή την παροχολογία. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά, γενικά, να σας πω την αλήθεια. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολιτική ακόμα. Δηλαδή, ότι αυτός ο κατάλογος του δίνω, θα δώσω αυτό, εκείνο κλπ. Με αφορμή όλα όσα, ξαναλέω, περάσαμε τα τελευταία χρόνια. Όσο, πώς να το πω, ρηχή μνήμη να έχουμε κάποιοι, όχι όλοι, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια αν αυτό πλέον έχει, εντάξει, αλλά όχι αυτό που είχε στο παρελθόν. Η παροχολογία, η ακατάσχετη από κάποιους παροχολογία
στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα να μην το ξεχάσω και αυτό, είναι η 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, Japan, ε! Αναγιώτη, θα έρθουν, λέει, η αντιπροσωπεία 6, λέει, Ιαπώνων βουλευτών, οι 3 από αυτούς, λέει, με τις συζύγους τους, για να εκπροσωπήσουν, λέει, το κοινοβούλιο της χώρας, και θα τους κάνουν, λέει, και tour και περιοδεία, θα τους πάνε, λέει, σε διάφορα μέρη. Θα περάσουν ωραία οι Ιάπωνες. Γιατί οι Ιάπωνες, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στοχοπροσιλωμένοι, ρε παιδί μου. Είναι... Όταν πήγα, παιδιά, τέλος πάντων της ώρας. Ζωή χαρισάμενη. Ωραία, καθαρή χώρα κλπ. Προσεγμένη, με οργάνωση κλπ. Αλλά καμία σχέση με εμάς από εδώ. Εμείς είμαστε αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, είναι τραγικό, λέει, στις επερχόμενες εκλογές να έχουμε παροχολογία στους ευνοημένους της μεταπολίτευσης δημοσίους υπαλλήλους που παραμένουν χωρίς αξιολόγηση και αμοιβόμενοι αναλογικά καλύτερα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όταν έχεις προσληφθεί στο δημόσιο, δεν υπάρχει κανένα άγχος για το εργασιακό σου μέλλον. Αντί λοιπόν να υπάρχει εξισορρόπηση, το handicap ανοίγει. Η διαφορά δηλαδή. Καταστρατήγηση ισονομίας από όλα τα πολιτικά κόμματα με διακηρύξεις παροχών υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων. Διαφθορά, ανομία, διαπλοκή είναι παράγωγα πελατειακής σχέσης. Εντάξει, υπάρχει αντίλογος γι' αυτό, αλλά να μην πω περισσότερα προς το παρόν. Θα το βρούμε για την Κυριακή το μεσημέρι. Έχουμε ήδη κάτι κανονίσει. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ, ποιος είναι αυτός ο φίλος, υπογράφει η Κατσαρόλα της Αγάπης, που λέει ότι είναι θελοντικό, λέει, στις επερχόμενες εκλογές να έχουμε παροχολογία στους ευνοημένους της μεταπολίτευσης δημοσίους υπαλλήλους που παραμένουν χωρίς αξιολόγηση και αμοιβόμενοι αναλογικά καλύτερα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όταν έχεις προσληφθεί στο δημόσιο, δεν υπάρχει κανένα άγχος για το εργασιακό σου μέλλον. Αντί λοιπόν να υπάρχει εξισορρόπηση, το handicap ανοίγει. Η διαφορά δηλαδή. Καταστρατήγηση ισονομίας από όλα τα πολιτικά κόμματα με διακηρύξεις παροχών υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων. Διαφθορά, ανομία, διαπλοκή είναι παράγωγα πελατειακής σχέσης. Εντάξει, υπάρχει αντίλογος γι' αυτό, αλλά να μην πω περισσότερα προς το παρόν. Θα το βρούμε για την Κυριακή το μεσημέρι. Έχουμε ήδη κάτι κανονίσει. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ, ποιος είναι αυτός ο φίλος, υπογράφει η Κατσαρόλα της Αγάπης,

θα το βρούμε για την Κυριακή το μεσημέρι. Έχουμε ήδη κάτι κανονίσει. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ, ποιος είναι αυτός ο φίλος, υπογράφει η κατσαρόλα της αγάπης, που λέει ότι είναι θελοντές που μαγειρεύουν, λέει, για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Κάτι έχω διαβάσει, αν θυμάμαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη στα αγόρια και τα κορίτσια που συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Αργυρό, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να επιτραπεί η πολυγαμία, λέει ο Βαγγέλης. Μέσα είμαι. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη δηλαδή, μεταξύ μας. Εδώ δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε μία. Θέλεις περισσότερες. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι μας αποκαλούν και μας κάνουν πλάκα ότι εμείς είμαστε το ισχυρό φύλλο. Βαγγέλη, γεια σου Γιάννη. Θα δουλεύουν τα ρομπότ, λέει, για εμάς. Θα πληρώνουν ασφαλιστικές φορές για εμάς οι ιδιοκτήτες τους. Ναι, καλά, εντάξει. Γεια σας, κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Ο κύριος Κιμιονής λέει για αυτό που είχε ανακοινώσει ο κύριος Κυρανάκης για την κατάργηση των τρόλεϊ και την άμεση αντικατάσταση και αποξήλωση του δικτύου των καλωδίων τους. Το έχετε δει πουθενά? Νομίζω ότι κάνανε μια αρχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά δεν έχω παραπάνω ασχοληθεί με το ζήτημα, κύριε Κιμιονή. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα τρόλεϊ ενδεχομένως να προκαλούν, εντάξει, λόγω του ότι έχουν τα, πώς το λένε, τα καλώδια που πρέπει να ακολουθούν εκεί οι κεραίες και τα σχετικά, περιφερειακά όμως, δηλαδή κάτι στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτι στο Χαλάνδρι που έχω δει, που βλέπω τρόλεϊ κλπ, δεν ξέρω αν είναι θεμητό να καταργηθεί. Βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης, πλέον πρώην αναπληρωτής υπουργός, δεν ξέρω ο νυν αναπληρωτής, αν, γιατί αυτό υπάρχει και αυτό το θέμα, αν συνεχίζεται ή αν θα είναι πλήρης η αποξήλωση των τρόλεϊ. Δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε παρατέταρτο, πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα αναφέρεται σε μια, για μένα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μάλιστα, η επίσκεψη, η πρόσκληση για να το πω σωστότερα, είναι, λέει, για μια άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί εκεί και θα είναι καλεσμένος και ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, για τη γνωστή τριπλέτα Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα. Η ατζέντα η γνωστή, καταρχήν μεταξύ μας, για το ζήτημα της ΑΟΣ που δεν έχει τελειώσει, ξαναλέω, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Λιβύη, τα μεταναστευτικά ρεύματα, σας θυμίζω, τέλος πάντων, μεταναστευτικά ρεύματα, να μπω περισσότερα, η ιστορία της Ιεράς Μονής Σινά, που κάπου έχει φτάσει, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει λευκό καπνό, να ξέρετε. Το σύμφωνο της Μέκκας, θυμίζω ότι η Αίγυπτος δεν μετέχει στη συμφωνία αυτή, είναι Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Αλλά η Τουρκία θέλει να βάλει, λέει, την Αίγυπτο στην συμφωνία αυτή. Προς το παρόν ο Αλ-Σίσι είναι επιφυλακτικός, λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και ξαναλέω, εμείς θέλουμε και εκπροσωπούμε, να ξέρετε, δηλαδή αρκετά από τα αιτήματα τα οποία βάζει πάνω στο τραπέζι των ευρωαιγυπτιακών σχέσεων το Κάιρο, η Αθήνα τα έχει υιοθετήσει, να ξέρετε. Θεωρεί το γεγονός ότι είναι ένας τρόπος για να έχουμε από κοντά την Αίγυπτο. Μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ αυτό, για ευνόητους λόγους, στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, όταν τελειώσουν τις διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα των υποσχέσεων, τα των συνεντεύξεων, τα οριζόντια μέτρα, το τι θα λάβουν, αν θα πάρουν οι συνταξιούχοι γύρω στα 400 ευρώ από φέτος, από 300, ή ακόμα, λέει, τα δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία, τουλάχιστον δύο μέτρα, τα οποία, λέει, θα ανακοινώσει το Σάββατο, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός, είναι, λέει, επτασφράγιστο μυστικό. Εν τω μεταξύ, ακούω για τους, πώς το λένε, για τους αγρότες ότι κάτι θα ανακοινωθεί, αλλά διαρροή για το θέμα των αγροτών δεν υπάρχει. Οι αγρότες, ξέρετε, είναι μια μεγάλη

0: ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας οι οποίοι δεν περνάνε πάρα πολύ εύκολα. Και θυμίζω επίσης και τις κινητοποιήσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες στην Θεσσαλονίκη, και δεν είναι οι παραδοσιακές κινητοποιήσεις. Ακρίβεια και αυξημένο κόστος διαβίωσης στα νοικοκυριά είναι τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία τρέχουν και παίζουν μαζί με όλα τα άλλα. Θυμίζω ότι στην Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά αυτόνομα θα κινητοποιηθούν οι αγρότες. Ωραία. Τώρα, μια κουβέντα για να πάμε σε διαφημίσεις, διότι ο νεαρός απέναντι, ο οποίος απολαμβάνει κάτι κουλουράκια. Τα λέω όλα, εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα, έτσι. Και είσαι και προκλητικός, να ξέρεις, νεαρέ. Έτσι, μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν, έγινε γνωστό χθες από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ενώ υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 90.000 καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις και έχει δοθεί δυνατότητα στους καταπατητές, προσέξτε, τους καταπατητές από το ελληνικό δημόσιο μέχρι την άλλη Παρασκευή 11 του μηνός να κάνουν αίτηση υπό προϋποθέσεις με αντίτιμο, κάνοντας χρήση ευεργετικών διατάξεων νομιμοποίησης, να κατοχυρώσουν τα καταπατημένα, επαναλαμβάνω, οικόπεδα. Από τα 90.000, λέει, περιπτώσεις εκτάσεων, έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα, λέει, μόνο 12.000. Και καταπατητές και μη εμφανιζόμενοι, για να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση, διότι, ξαναλέω, έχουν προϋποθέσεις που πρέπει να αποδείξουν τουλάχιστον 30 χρόνια, λέει, με τίτλο και 40 χρόνια χωρίς τίτλο. Να είναι γραμμένο τα 5 τελευταία χρόνια στο Ε9 θα τους κοστίσει, αλλά πολύ λιγότερο. Δεν έχουν εμφανιστεί. Περιμένουν, λέει, καλύτερους όρους οι καταπατητές. Σε ποιον να το πεις και ποιος να το πιστέψει, να πας δηλαδή στην Ευρώπη και να πεις, έχουμε ένα θεματάκι, ρε παιδί μου. Επειδή εμείς δεν έχουμε κτηματολόγιο. Θα σας πω κάτι για το κτηματολόγιο που υπάρχει επίσης, κάτι, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, και επί δημοσίων εκτάσεων κάποιοι πήγαν και μπήκαν μέσα. Οι άλλοι είναι με το σταυρό στο χέρι. Δεν πειράζει. Κανείς δεν πήγε μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Αυτοί λοιπόν τους δίνεται η δυνατότητα να πληρώσουν και δεν εμφανίζονται. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα οικόπεδα, τα δημόσια τα οποία κάποιοι τα καταπάτησαν, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία, αλλά εγώ λέω ένα μεγάλο τμήμα για να είμαστε εντάξει, είναι ψιλοφιλέτα. Δεν είναι. Δεν είναι. Και μετά λένε κάποιοι, ρε εσείς, πώς βρέθηκαν τα σπίτια αυτά μέσα στο δάσος. Πώς. Διαφημίσεις.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία.

0: Όταν έχω πει, όταν λέω εγώ ότι οι καλύτεροι reporters είναι οι ακροάτες, κάτι ξέρω. Λένε λοιπόν πολύ ωραία μηνύματα. Λέει ο Μάκης για την ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Τώρα θα μου πει αυτό, δεν μ' άρεσε ψάλτη. Ναι, αλλά ακούστε. Απορρυπαντικό, λέει, ρούχων υγρό και σκόνη, λέει, δύο επωνύμων εταιριών. Από 0,16 ευρώ η τιμή μεζούρα εκτοξεύτηκε και λέει σε 0,25 λεπτά τιμή μεζούρα. Είχαν φάει, λέει, και πρόστιμο, λέει, γιατί είχαν κάνει και ανατιμολογήσει των προϊόντων του. Καλημέρα, Μάκη. Κατάλαβε, φίλε ακροατή. Ελπίζω ότι είναι μέσα ο Μάκης στην ιστορία. Ο Σωτήρης από τη Ζαγορά Πηλίου, καλημέρα. Άκουσα, λέει, λίγο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέει, και συγκινήθηκα. Ένιωσα, λέει, 12 χρόνια νεότερος. Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Ξαναλέω όμως τώρα, επειδή με πας αυτό το ζήτημα, είναι πραγματικά το πολιτικό υλικό στη ΔΕΘ γενικότερα. Όλοι, ανεξαιρέτως όλοι. Εδώ τους βάζω όλους στην ίδια κατηγορία. Παίζουν σε ένα στοίχημα αξιοπιστίας. Αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία λένε, αν έχουν βάση ή είναι αερολογίες. Διότι ξαναλέω, το λέω μονότονα, με συγχωρείτε πρωί-πρωί, θα μου πεις τώρα πρωί-πρωί, ψάλτια, άσεμα θα πούμε. Πάμε πρωί-πρωί στη δουλειά και αυτό και ξυπνήσαμε και κάναμε. Δίκιο έχετε, παιδιά, όλοι δίκιο έχετε. Και έχετε στο μυαλό σας τις υποχρεώσεις, πω και πώς θα βγούνε και τι θα κάνουμε και τι θα... Αλλά λέω, επειδή κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κάλπης. Όσοι πάνε να ψηφίσουν, κακώς, εγώ λέω όλοι να ψηφίσουν. Είναι όμως στοίχημα αξιοπιστίας όλου του πολιτικού υλικού αυτά τα οποία λέει να βγαίνουν τα νούμερα στο χαρτί πλέον. Δεν μας παίρνει να ξαναμπούμε στην ίδια λούπα. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Πολλαπλώς. Και ακόμα το λογαριασμό δεν τον έχουμε ξεχρεώσει. Ακόμα οι ωραίοι έχουν χρέη, λέμε και κάνουμε πλάκα. Αλλά μόνο πλάκα δεν είναι. Άρα λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να είμαστε ανεμελοί και να τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά που δεν έχουμε να ανεμίζουν, μη γελάς Παναγιώτη, πρέπει να μπούμε λοιπόν στη διαδικασία και να είναι όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας κοστολογημένα και συγκεκριμένα. Όλα, όλων. Ξαναλέω, μία σύνταξη, έχουν δίκιο βέβαια οι συνταξιούχοι, γιατί έμαθα χθες και τη μεγάλη ιστορία η οποία έχει να κάνει με μια απόφαση που περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι. Μια σύνταξη κάνει 2,5 δις, τη 13η σύνταξη. Θα μου πεις, δεν τα έχουν πληρώσει ψάλτη συνταξιούχοι? Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι, με τα δύο χέρια. Ένα κομμάτι μπορεί και να μην τα έχουν πληρώσει με αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν. Αλλά κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν και να πούν, από εκεί θα πάρουμε ή από εκεί θα προκύψουν νέοι φόροι και εκεί θα πάνε. Διότι ακόμα είμαστε με θεματάκια, μικρά, μεγάλα, μεσαία. Εντάξει. Άρα ξαναλέω, η αξιοπιστία είναι μεγάλο στοίχημα για τον τόπο μας. Και όσο πιο αξιόπιστος είσαι, τόσο ενδεχομένως περισσότερο θα ακούγεται το επιχείρημά σου. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Α, προλαβαίνω. 522 οχυρωματικά έργα ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Δένδιας ότι γίνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το ξαναλέω, 522 οχυρωματικά έργα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι είπε χθες ο Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Κώστα, να ξέρετε ότι αυτοί συνομιλούν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρετε ότι άνοιξε θέμα να υπάρχει ή να μην υπάρχει το βέτο. Ο προϋπολογισμός κυρίως κουβεντιάζεται στην περιοδία που κάνει ο Κώστα. Εκεί όμως βρήκε την ευκαιρία ο Μητσοτάκης να βάλει το ζήτημα πάλι της Τουρκίας. Και κλείνω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. 15.000 drones ετησίως θα παράγονται στον τόπο μας πλέον με αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα υπόλοιπα μετά, προς το παρόν ο κύριος Γιαννίρης, εκλεκτή προσωπικότητα της πρωινής παρέας του Sky 100,3. 30 χρόνια τώρα μου λέγε χθες. 30 χρόνια, παιδιά. Μια γενιά ολόκληρη. Γιαννίρης εδώ, ο γκόλιθος. Πάμε στο αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούσος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην μέλεια παραγωγής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές αντιπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της, διεμήνυσε την πλευρά του πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης στους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει για τις 8.30 το πρωί. Σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για να ακουστούν τα αιτήματά τους ενώπιση των εγγενείων της Εθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής της Αρχάνης Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγη νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το μήνυμα απάντηση που έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του που έκανε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην φύγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας.
1: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από την πλευρά του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, υποφελή αλλά και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε, το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης στους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Αν την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ειρηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χθες το βράδυ στη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ για την 50η δεύτερη επέτειο της ίδρυσής του, 3 Σεπτεμβρίου του 1974, με παρόντες όλους τους βουλευτές, τα ηγετικά κόμματα, τα ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και τοπικούς παράγοντες. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού.
2: Το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους, η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία, σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη και η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον Μητσοτάκη ούτε στον Τσίπρα, η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
2: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενιαία στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Φιερακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Όπως είπε, η Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίηση των κεφαλαίων αγορών, την ενεργειακή και τεχνολογική της στρατηγική, αλλά και στην περαιτέρω ψηφιακή ενοποίηση. Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27, πρέπει να είμαστε μία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει για τις 8.30 τώρα το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για να ακούσουν τα αιτήματά τους εν όψη των εγγενείων αύριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το δρομολόγιο εχθές της Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όπως γνωστοποιήσει σε συνάντησή του πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης βασίζεται σε τρία σημαντικά εργαλεία: την αυτόματη φωτοσήμανση, την κεντρική τηλεδιοίκηση και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων, το ETCS. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων είναι ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για 15χρονη κοπέλα και το 10χρονο αγόρι και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εντάξει, σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που για να λάβουν είναι προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτησης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε σακούλα περισσότερο από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ενώ αναζητούνται οι δράστες. Συνελήφθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 22χρονος μεταπός που κατήχε πλήθος λαθρέων καπνικών προϊόντων. Ο νερός έφτασε στην χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον κύριο Vance, μόνο εχθές πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στο Νεπάλ, 1.259 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 5.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύθηκε από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Κινέζικα τώρα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την ουρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 νεκρούς και 5.624 αγνοούμενους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει 9 η ώρα τη Φενερμπαχτσέ, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει 6.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντιτς με τον Μανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Links στις Βρυξέλλες.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μπουτιλιάρισμα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από τις Τζιζιφιές, από το κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προς τη Μαρίνα του Φλισβού λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Φαλυρικού Δέλτα μέχρι να φτάσουμε στη Μαρίνα του Φλισβού. Από εκεί και πέρα. Ευτυχώς, λιγότεροι της συνήθους είναι η κίνηση στο Λεκανοπέδιο. Ο Σκαραμαγκάς έχει καθυστερήσει, κυρίως η Λεωφόρος Αθηνών, από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς την Σχιστού. Έχουμε και τροχονόμο στο σημείο που βοηθά την κυκλοφορία. Λίγη κίνηση προς το παρόν στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα και λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής από την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, Δημήτρη.
0: Και για τον καιρό και την πρόγνωση αυτού, η μετεωρολόγος του Sky, η κυρία Χριστίνα Σούζιν στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε καλές θερμοκρασίες, δηλαδή, και χθες το αεράκι και μια σήμερα χαρά. Το πρωί, μια χαρά.
8: Μια
0: σε
8: χαρά.
0: Ακούμε.
8: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα πέσει ακόμα λίγο σήμερα και αύριο. Κυριακή Δευτέρα θα έχει άνοδο και από Τρίτη θα ξαναέρθει στα σημερινά περίπου επίπεδα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως θα γίνει ορεινά. Και εκεί πιθανότητα για απογευματινές μπόρες για άλλη μια μέρα. Νομίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης με μπουρίνι, να το πω έτσι. Και η θερμοκρασία εκεί ως 32 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το 17 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ιδέες στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Παρασκευή κυρίες και κύριοι σήμερα, Παρασκευή και ο μήνας έχει πόσο, 4 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, έρχεται η ώρα της ομιλίας της ΔΕΘ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, περιμένετε και εσείς, αναμένετε να δείτε τι θα προκύψει. Να πω μια ατάκα πριν πάμε στην κυρία Σούζη. Μαθαίνω, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός στις ανακοινώσεις τις οποίες θα κάνει θα τις βάλει σε βάθος τετραετίας τις αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις. Ενδεχομένως το 27 που θα έχουμε εκλογές μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν σου λέει ότι αν είμαι εγώ στα πράγματα θα τρέξουν αυτά, γιατί οι άλλοι που μπορεί να έρθουν ή μία μη αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να δρομολογήσει διαφορετικά τις εξελίξεις. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Σούση, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα εντάξει.
0: Θα πέσουν οι θερμοκρασίες ή θα γίνει?
1: Έχει πέσει λίγο, κάτσε.
0: Ναι, όχι, ναι. Έπεσε. Έριξε βροχή στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα, 2 μέρες. Και η κόρη μου αυτό μου έλεγε. Την πρώτη μέρα έγινε μουσική μου, λέει. Την δεύτερη είχα και μια βρελίτσα μαζί μου.
0: Ναι, γιατί είδα και μια ανάρτηση που κάνατε χθες και να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο να τη ρίξει τη βροχούλα χθες και εδώ στο λεκανοπέδιο.
1: Ναι, αλλά δεν μπήκε ο βορειοδυτικός πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, οπότε δεν την έβγαλε κιόλα.
0: Έριξε βροχή και στο Αγρίνιο μου ήταν ακροάτη.
1: Κοίτα, ήταν η μέρα που θα είχε τις περισσότερες βροχές. Έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι μεσημέρι, απόγευμα συνήθως γίνονται αυτά. Άρα είναι ακόμα ψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι μπουρίνια, θα είναι με καταιγίδες, θα είναι με χαλάζια, όπως ήταν στο Αγρίνιο, όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα.
0: Okay.
1: Είναι μόνο στα ορεινά. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Όμως σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί το χαμηλό. Υπήρχε και ένα χαμηλό το οποίο πέρασε. Δηλαδή δεν ήταν αυτόνομη μια θερμική αστάθεια. Είχε και δυναμικό αίτιο. Περνάει αυτό σήμερα, θα έχει λίγες βροχές στην βορειοανατολική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, και κυρίως στην Πελοπόννησο, και η Πελοπόννησο εχθές είχε και αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, τα ορεινά της Πελοπόννησου. Δηλαδή μπορεί να δείξατε δείξαν τηλεοράσεις, δηλαδή το Αγρίνιο, γιατί είχε και
0: χαλάζια. Θεσσαλονίκη ενδεχομένως και λοιπά, αλλά έβρεξε και αλλού.
1: Έβρεξε και αλλού και αν θυμάμαι καλά, στην Πελοπόννησο ήταν κάπου 60 χιλιοστά. Εκεί. Είχε Πελοπόννησος. Σήμερα λοιπόν θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, από το απόγευμα καιρός βελτιώνεται. Mm-hmm. Και έτσι το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πουθενά βροχή. Ένα βορειαδάκι στο Αιγαίο, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική σήμερα 6 και μια πιθανότητα πάλι στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν την πολύ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
0: Θερμοκρασία.
1: Ναι. Και θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς.
0: Καλά είναι.
1: Και η Θεσσαλονίκη επίσης έως 33 βαθμούς. 32 με 33. Και την Κυριακή και Δευτέρα θα έχει μια άνοδο η θερμοκρασία. Θα πάμε πάλι στο 35-36. Αλλά από την Τρίτη θα πέσει, γιατί από την Τρίτη φαίνεται ότι έχουμε πια διαφορετική κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα. Με δυτικά συστήματα, με.
0: Τι σημαίνει φθινόπωρο, δηλαδή, ή όχι?
1: Είναι νωρίς να το πούμε ακόμα, αλλά φαίνεται ότι θα έχει και βροχούλες, θα έχει και οι βοριάδες μέχρι και την Τετάρτη, μετά από την Πέμπτη εξασθενούν, Πέμπτη Παρασκευή, και θα έχουμε και βροχές.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Βέβαια, καλό είναι, μια χαρά είναι.
0: Θέλουμε την
1: βροχή. Αρκεί να μην έχουν
0: ζημιές. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τι θέλουμε παιδί μου, να πέσει και λίγο.
1: Να πέσει, δεν πάει άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα σπίτια όσο και έξω είναι πιο ευχάριστα.
0: Βέβαια, μέσα είναι το θέμα.
1: Μέσα είναι πολύ ζέστη ακόμα. Δηλαδή, χθες ξανά βάλα air condition το βράδυ.
0: Τώρα πλέον air condition βλέπω σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή. Είναι μια στήλη που έχει ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός. Και λέει: ποσοστό νοικοκυριών με κλιματισμό το 25. Οι Ιάπωνες έχουν 93% κλιματιστικά, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό.
1: Σε απόλυτο.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες 90%, η Κίνα 79%, η Ευρώπη 23%. Ένα στα 4 σπίτια στην Ευρώπη έχουν κλιματιστικά. Διότι παραδοσιακά, ας πούμε, η Βρετανία δεν έχει ποτέ.
1: Ναι. Η Γαλλία
0: δεν έχει.
1: Και τα σπίτια τα οποία είναι δεν είναι επιτρέπεται στον νόμο. Δεν έχουν μεγάλα παράθυρα, δεν έχουν μεγάλα ανοίγματα.
0: Κάπου πάλι, πάλι διάβαζα, κυρία Σούς, για να κλείσουμε, ότι στη Βρετανία δεν μπορούν να βάλουν τέντες. Απαγορεύεται να βάλουν τέντες.
1: Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά
0: η φύση τα άλλαξε τώρα.
1: Τα άλλαξε και θα πρέπει κάπως να τα σκεφτούν διαφορετικά.
0: Προφανώς, ναι. Προφανώς.
1: Γιατί και εμείς είχαμε κάπως θανάτους τότε που.
0: Το 87.
1: Και κάτι κάναμε από τότε και μετά.
0: Τρέχαμε και δεν φτάναμε.
1: Και δεν φτάναμε. Έτσι,
0: το θυμάστε το 87.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Μικρή ήσασταν, γιατί εγώ ήμουν φαντάρος τότε.
1: Εγώ ήμουνα στο Αίγιο. Μόλις είχα γεννήσει και ήμουνα στο Αίγιο.
0: Τι περάσαμε.
1: Ήρθαμε στην Αθήνα για κάποια δουλειά και.
0: Καταλάβαμε
1: τι σημαίνει ζέστη. Ναι, γιατί τότε κάναμε κάμπινγκ στο Αίγιο.
0: Α, τα κάμπινγκ, μας φάγανε.
1: Με το μωρό.
0: Μας φάγανε τα κάμπινγκ.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Καλημέρα σας. Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν θα έχει βροχή. Έτσι, Σάββατο και Κυριακή.
0: Δεν ανησυχούμε να σας πω.
1: Όχι, λέμε.
0: Θα πάρει τα υπόστεκα να μιλήσουν. Θα βάλουν υπόστεκα από πάνω.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, οκ. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και για τα του καιρού αναλυτικά, για να μην έχετε παράπονα δηλαδή. Η κυρία Σούζη την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δευτέρα και Παρασκευή έρχεται εδώ στην παρέα μας για να τα βάζουμε σε μια τάξη. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα στην Ελευσίνα. Καλημέρα στην Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και την Χρύσα στην Αγία Παρασκευή που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε για τα της κίνηση. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Κόνιο Μιχάλη. Βλέπω και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου κινησούλα σήμερα. Στο ποτάμι αναφέρομαι. Η Αθηνών έχει κινησούλα, όχι τρελά πράγματα. Εκεί από τον Βοτανικό Κήπο στο ρεύμα προς τη λίμνη την Κουμουνδούρου. Λίγα πράγματα στις Σχιστούς Καραμαγκά. Ο Πειραιάς, κάτι έχει συμβεί εδώ, στην έξοδο βλέπω. Στο ρεύμα εξόδου της Ποσειδόνος, κάπου κάτι πρέπει να έχει γίνει και βλέπω μάλιστα σε δύο σημεία πριν. Ή σε εμάς, από κάτω είναι. Ναι, σε εμάς εδώ, όχι είναι μετά, συγγνώμη, είναι στην πλατεία νερού, κοντά στην πλατεία νερού στις Ζηφιές. Εκεί κάτι έχει συμβεί και αν υπάρχει φίλος ακροατής στην πρωινή παρέα που θέλει να μας συνδράμει, 210-48-00-170-174 και βλέπω το ρεύμα προς την Γλυφάδα φορτώνει σχεδόν, δηλαδή ανάσχεση κυκλοφορίας στο ύψος της Τζιφιές. Εκεί βλέπω το πρόβλημα να υπάρχει τώρα. Ξαναλέω, δύο περιστατικά βλέπω να έχουν συμβεί. Προσεκτικοί σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε. Λοιπόν, είναι 7:25, σε λίγο θα έχουμε και τους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε μετά τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, βλέπω ότι έχει στείλει και κάποια ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη, θα τα πούμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, να ξέρετε ότι γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi
10: στο FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον ΙΣΑΠ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Μοσχάτο προς τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισού. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αναποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Οδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στην κίνηση να το κάνουμε λίγο ανάποδα σήμερα, μια και έχουμε εκεί το προβληματάκι στην παραλία. Και ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας, έλα Δημήτρη μας.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Τρία τροχιά συμβάντα έλαβαν χώρα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα από εδώ, από το κτίριο του Sky σχεδόν προς και μέχρι τη μαρίνα του Φλίσβου, να έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λίγο καλύτερη εικόνα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Υπάρχει κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι από τη Ρωσινιόλ, για να καταλάβει ο κόσμος, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι κατά τη δυσκολότερος. Όχι ισχυστού που έχει αραιό μποτιλιάρισμα σε μήκος ενός χιλιόμετρου, όσο η λεωφόρος Αθηνών που από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει σημαντικές καθυστερήσεις.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πριν υποδεχθούμε τον κύριο Ρέση Σεϊμένη που είναι το ραντεβού μας για αυτή την ώρα, να σας πω ότι το ερευνητικό σκάφος το Μπιτάκ Μαρμαρά, αυτό που είχε πάει, ξέρετε, νοτίως του Καστελορίζου, που είχαν βγάλει μια απόφαση οι Τούρκοι ότι θέλουν να κάνουν ερευνητικά επί του νερού και τα σχετικά, από χθες είναι ελιμενισμένο σε ένα λιμάνι εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό που θέλω να σας πω, μιας και εμείς το πρώτο είπαμε, στο χάρτη του Marine Traffic, όπου νοτίως του Καστελορίζου υπήρχε η αναγραφή ότι αυτό ήταν με απόφαση της Τουρκίας μια περιοχή την οποία τη θεωρούσε θαλάσσιο πάρκο, αφαιρέθηκε. Έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Ήταν η μοναδική από τις δύο τουρκικές αποφάσεις 16 Αυγούστου που ήταν αναρτημένη, ήταν πάνω στο χάρτη του Marine Traffic, ήταν μόνιμο δηλαδή. Αφαιρέθηκε την επόμενη μέρα που κάναμε την επισήμανση. Εντάξει, θυμίζω ότι η Ελλάδα αντέδρασε στην τουρκική αυτή ερευνητική διαδικασία και είχε βγάλει το Ηράκλειο, ο σταθμός εκεί του Ηρακλείου, ανακοίνωσε ότι δεν είναι αρμόδια η Τουρκία για τέτοιου είδους ασκήσεις, όχι ασκήσεις, ερευνητικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
7: Καλημέρα κύριε Πιάλτη, καλημέρα και στους φίλους μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Προσύμφωνο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα να τα βάλουμε σε μια τάξη. Προσύμφωνο λέει αγοραπολισίας ακινήτου. Τι πρέπει να προσέχουν οι συμβαλόμενοι, κύριε Σεϊμένη?
7: Να επισημάνουμε ότι το προσύμφωνο είναι ένα έγγραφο που συντάσσουν ο αγοραστής και ο πολιτής.
0: Μάλιστα.
7: Με παρουσία συμβολιογράφου. Είναι συμβολιογραφικό χαρτί για να διασφαλιστούν τα εκατέρωθεν συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
7: Υπάρχουν λοιπόν δεσμεύσεις και ειδικές επισημάνσεις μέσα στο προσύμφωνο. Ας πούμε η διάρκεια. Η διάρκεια του προσυμφώνου. Η ημερομηνία που πρέπει να υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο. Γιατί είναι καθοριστική. Αν ξεπεραστεί αυτή η ημερομηνία, υπάρχει και περίπτωση ακυρότητος της συμφωνίας.
0: Μάλιστα.
7: Και θα γίνει από εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα. Το συμφωνημένο τίμημα, αν την προκαταβολή θα δοθεί, αν δοθεί εφάπαξη με δόση κτλ. Ρυθμίζονται επίσης οι παραδόσεις των τίτλων της ιδιοκτησίας για η πολεοδομική άδεια, τα έγγραφα του κτηματολογίου, όλα πρέπει να μαζευτούν αυτά, όλα να γίνει ένας νομικός έλεγχος.
0: Μάλιστα.
7: Από τον δικηγόρο του αγοραστή και από τον λογιστή, ό,τι μπορεί να κάνει κι αυτός. Μετά έχουμε μια υπογραφή του οριστικού συμβολέου που είπαμε ότι είναι καθοριστική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και το ενδιάμεσο διάστημα να περάσει, δηλαδή ακριβώς όπως έχει συμφωνηθεί. Και η όρια αποχώρησης από τη συμφωνία του αγοραστή ή του πολιτή, ανάλογα με το αν θα τηρηθούν οι ακατέρωθεν υποχρεώσεις ή όχι. Άρα είναι σημαντικό, γιατί το προσύμφωνο είναι χαρτί επίσημο και μιλάμε για ακίνητο τώρα, δεν μιλάμε Δεν μιλάμε για.
0: Προφανώς, κατάλαβα.
7: Για το ευρώ, δανεικά και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα έχει βαρύτητα λοιπόν το προσύμφωνο, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
7: Και ναι.
0: Πάμε στον ένφια. Οι θέσεις στάθμευσης της πιλωτής πολυκατοικίας γράφονται στο Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια.
7: Μπορεί να γράφονται στο Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια, μπορεί και να μην γράφονται. Συγκεκριμένα, εάν στο συμβόλαιο λέει ότι έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς μια θέση στάθμευσης στον ακάλυτο χώρο ή, στο, ή στην, εδώ στην πιλωτή,
0: ναι,
7: τότε το γράφεις, γιατί αυτό είναι, αυτό δεν έχει κυριότητα, αλλά έχει δικαίωμα χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης, θυμίζω, στον έμφυα πληρώνεται, έτσι. Δεν είναι το ενίκιο, γιατί στο ενίκιο πληρώνω ενίκιο, γιατί έχω δικαίωμα χρήσης, αλλά δεν το γράφω αυτό στο ενίκιο.
0: Μάλιστα.
7: Όταν έχω δικαίωμα χρήσης, μπορεί να πληρώνω ενίκιο όμως, τότε αυτό λοιπόν είναι με το συμβόλαιο γραμμένο, άρα πρέπει να το γράψω. Γιατί θα το δει ο συμβολιογράφος και δεν θα μπορεί να γίνει μετά συμβόλαιο μεταβίβαση κτλ.
0: Οκ. Τώρα με αφορμή αυτό το ερώτημα, κύριε Σημαίνη, βλέπω το φίλο μου τον Λάμπρο. Έχει στείλει από το πρωί ένα ερώτημα που κολλάει και λέει: έχω ένα πάρκινγκ, λέει, σε υπόγειο πολυκατοικίας. Έχει ΑΤΑΚ. Εγώ, λέει, δεν έχω άλλη ιδιοκτησία στην πολυκατοικία παρά μόνο αυτό το πάρκινγκ. Μπορώ εγώ να το νοικιάσω σε κάποιους, είτε για αυτοκίνητα να παρκάρουν είτε μηχανές?
7: Όχι, κοιτάξτε, έχει το δικαίωμα να τον νοικιάσει, να το πουλήσει μόνο στην ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
7: Λέει ο νόμος, δεν έχει το δικαίωμα να το νοικιάσει ή να το χρησιμοποιεί ένας κάτοικος της απέναντι πολυκατοικίας. Ή έξω από την πολυκατοικία, τη δικιά μας, ας πούμε. Αυτή,
0: ναι, που... άρα δεν έχει δικαίωμα να τον νοικιάσει.
7: Δεν έχει δικαίωμα. Και αυτό είναι γιατί φοβούνται, μήπως μπαίνουν ξένοι στην πολυκατοικία και, και γίνει καμία.
0: Και κάνουν φορές και τέτοια πράγματα, ε.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν έχει δικαίωμα λοιπόν να τον νοικιάσει.
7: Σύμφωνα με τον νόμο δεν έχει δικαίωμα. Και αν το κάνει αυτό, μπορούν οι συνειδιοκτήτες ή οι συνένικοι να αντιδράσουν. Και το έχω δει πολλές φορές αυτό εγώ στη δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
7: Το έχω δει αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάλι για τον ένφια. Λέει ένας φίλος ακροατής: έχω, λέει, από κληρονομιά ένα μικρό ποσοστό 6% σε ένα αγροτεμάχιο. Πρέπει να συμμετέχω στην πληρωμή ένφια για αυτό το 6%?
7: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να συμμετέχει, γιατί εάν θα γίνει μεταβίβαση ή μεταφορά πρέπει να υπογράψει, και αν δεν υπογράψει θα στραφούν όλοι οι υπόλοιποι, το 94% λέει το υπόλοιπο της ιδιοκτησίας,
0: εναντίον.
7: Αν είναι ένας υπόλοιπος, θα στραφούν εναντίον του.
0: Ναι.
7: Εξάλλου η εφορία, όταν το καταλάβει αυτό ότι δεν έχει κάνει Ε9 και δεν έχει προδώσει έμφυα, θα του ζητήσει για 5 χρόνια
0: αναδρομικά.
7: Αναδρομικά. Δεν είναι μόνο έμφυα μικρός, θα έχει προσαυξήσει, θα έχει πρόστιμα, θα έχει τέτοια πράγματα.
0: Άρα ό,τι και να έχουμε, ακόμα και 1%, καταλαβαίνω κύριε Ζεϊμένη, έχουμε εμπλοκή με τον ένφια στην ιστορία αυτή.
7: Είναι άλλο θέμα, αν είναι πάνω μέχρι 2,5% λέει απόκληση, μπορούμε να το αποφύγουμε, να το γράψουμε και να μην έχουμε συνέπειες.
0: Από 2,5%.
7: Όμως, άμα είναι πάνω από 2,5%, στο παράδειγμα μας είναι 6%, πρέπει να το γράψουμε οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε. Αν, λέει ένας ο ακροατής μου, κάνει ο αδελφός μου δωρεά 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω, και αν κληρονομήσω από τον αδελφό μου άλλο το ένα και άλλο το άλλο 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω?
7: Έχει μεγάλη διαφορά και πρέπει να το προσέχουν αυτό. Δηλαδή, αν το κάνει δωρεά ο αδελφός του εν ζωή χρηματικού ποστού, έχει σταθερά 20% ποσοστό φόρου, δηλαδή θα πληρώσει 20.000. Εάν όμως το κληρονομήσει, πεθάνει δηλαδή ο αδερφός και το κληρονομήσει, τότε θα πληρώσει μόνο 3.500. Γιατί αυτό πάει με κλίμακα μετά, οι πρώτες 30.000 είναι αφορολόγητες, και οι υπόλοιπες 70, για να συμπληρωθεί το 100, είναι 5%. 5, 7, 35, 3.500. Άρα εδώ θα πληρώσει 3.500 αν κληρονομήσει το ποσό, το χρηματικό ποσό μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
7: Είναι άλλο πράγμα αν κληρονομήσει ένα ακίνητο. Ναι. Μιλάμε για χρηματικό ποσό, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Οκ. Okay.
7: Τότε θα έχει 20.000 ή 3.500, 16.500 διαφορά.
0: Με θα πληρώσω, και αν κληρονομήσω από τον αδερφό μου άλλο το ένα και άλλο το άλλο 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω?
7: Έχει μεγάλη διαφορά και πρέπει να το προσέχουν αυτό. Δηλαδή, αν το κάνει δωρεά ο αδερφός του εν ζωή χρηματικού ποστού, έχει σταθερά 20% ποσοστό φόρου, δηλαδή θα πληρώσει 20.000. Εάν όμως το κληρονομήσει, πεθάνει δηλαδή ο αδερφός και το κληρονομήσει, τότε θα πληρώσει μόνο 3.500. Γιατί αυτό πάει με κλίμακα μετά, οι πρώτες 30.000 είναι αφορολόγητες, και οι υπόλοιπες 70, για να συμπληρωθεί το 100,
0: ναι,
7: είναι 5%. 5735, 3.500. Άρα εδώ θα πληρώσει 3.500 αν κληρονομήσει το ποσό, το χρηματικό ποσό μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
7: Είναι άλλο πράγμα αν κληρονομήσει ένα ακίνητο. Ναι. Μιλάμε για χρηματικό ποσό, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Okay.
7: Τότε θα έχει 20.000 ή 3.500, 16.500 διαφορά.

0: 5735, 3.500. Άρα εδώ θα πληρώσει 3.500 αν κληρονομήσει το ποσό, το χρηματικό ποσό μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα αν κληρονομήσει ένα ακίνητο. Ναι. Μιλάμε για χρηματικό ποσό, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Okay.
0: Τότε θα έχει 20.000 ή 3.500, 16.500 διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
0: Αν λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να το ρυθμίσουν μεταξύ τους μέσα σε οικογενειακό πλαίσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να το δουν αυτό και να ρωτήσουν και το λογιστή τους να τους πει τη γνώμη.
1: Τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε άλλο ένα ερώτημα για να κλείσουμε σήμερα. Οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου, κύριε Σεϊμένη, σε πόσα χρόνια παραγράφονται?
0: Ο κανόνας είναι ότι οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου παραγράφονται μετά πενταετία, εφόσον λέει ο νόμος δεν ορίζεται σε άλλη ειδική διάταξη ο βραχύτερος χρόνος της παραγραφής. Παραδείγματος χάρη, η επιστροφή αχρεωστήτως καταλωτρήντος ποσού στο δημόσιο, είτε από αν είναι παραπάνω ποσό φόρου που πλήρωσα, είτε αν είναι από περίπτωση ακύρωση συμβολέου, γιατί με την ακύρωση συμβολέου έχω δώσει το φόρο και μετά ακυρώνεται το συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται, δεν πραγματοποιείται, τσακωθήκανε μεταξύ τους οι συμβαλόμενοι.
1: Okay, okay.
0: Θα πρέπει να τα πάρω. Στην περίπτωση αυτή έχει 3 χρόνια υποχρέωση το δημόσιο να στα γυρίσει. Αν δεν πάει να τα ζητήσει σε 3 χρόνια, παραγράφεται. Ή οι απαιτήσεις αποδοχών ή αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημοσίου παραγράφεται μετά από 2 έτη, λέει, από τη δημιουργία τους. Ή οι απαιτήσεις συνταξιούχων του δημοσίου και επίσης και των κληρονόμων των συνταξιούχων, όταν παίρνουν καθυστερημένες συντάξεις, εγώ κάτι τέτοιο που έχουν και όλα τα καθυστερημένα τους, παραγράφεται στα 2 έτη. Επίσης όμως, όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εναντίον του δημοσίου για να πιστέψει χρήματα, εκεί επειδή υπάρχει δικαστήριο στη μέση, υπάρχει πενταετία. Έχει το δικαίωμα δηλαδή ο φορολογούμενος μέσα στην πενταετία που θα περάσει να τα ζητήσει. Αν περάσει η πενταετία, το δημόσιο δεν έχει σφυρίζει κλέφτικα και δεν δίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, και για να κλείσουμε, θυμίζω ότι κάθε Κυριακή στην Καθημερινή, κύριε Σεϊμένη, ασχολείστε με τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, σωστά?
0: Ναι, βεβαίως. Σε τούτη την Κυριακή, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε για τη φορολογική κατοικία, αν είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και είναι πολλές περιπτώσεις, για οι α5-6 περιπτώσεις που τις αναφέρουμε εκεί, για να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, γιατί από τη φορολογική κατοικία εξαρτάται αν θα πληρώσει φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του ή όχι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο το θέμα. Και
1: έχει ενδιαφέρον η αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη, την καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ψάρτη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Ο κύριος Σεϊμένης και αύριο στην παρέα μας, ραδιοφωνικά, με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, τώρα έχω 2 πράγματα που πρέπει να σας πω. Το ένα είναι ότι το όλοι μαζί μπορούμε και φέτος συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σάββατο δηλαδή, από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οργανώνει λοιπόν το όλοι μαζί μπορούμε αυτή τη δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούς εκεί στο χωριό μου, στο ΙΣΑΠ, στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα, έτσι, για να κάνουμε την καλή πράξη? Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να προσφέρουν καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι αυτή η προσφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, και τι ανάσα δίνει σε μια πολύτεκνη οικογένεια και προφανώς τι χαρά δίνει σε ένα παιδί. Αυτό λοιπόν το Σεπτέμβρη, και αυτό το Σεπτέμβρη σωστότερα, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με αισιοδοξία και χαρά και χαμόγελο. Άρα ξαναλέω, το ερχόμενο Σάββατο 10 με 2 το όλοι μαζί μπορούμε, πάλι μπροστάρις, για να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσόλ με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσόλ που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση

0: Εδώ λοιπόν επιλέγουμε Ιζομάτ και Ισοφλέξ PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και έχετε Nova, έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
13: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 8. Τώρα είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού που έχει ξεκινήσει και τρέχει. Θα το κάνουμε όμως τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι προέκυψε με την καλεσμένη μας. Δεν πειράζει, για να πούμε 2-3 πράγματα για όλους εσάς οι οποίοι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τον προσωπικό βοηθό. Είναι διάφορες κατηγορίες συμπολιτών μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, το οποίο οφείλει να παρέχει κάποια πράγματα στους πολίτες, εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες. Το κρατάμε το θέμα αυτό για τις επόμενες μέρες. Τώρα, 2-3 πράγματα τα οποία θέλω να σας πω για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εχθές είδε στα χέρια μου μια καταγγελία η οποία έγινε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Άργος Αρονικού, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται οι δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι στην Ύδρα για να πάνε να μείνουν, για να στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού, του ζητάνε, λέει, ενίκεια ούτε λίγο ούτε πολύ, που φτάνουν ακόμα, λέει, και τα 880 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα μισθό, και ουσιαστικά εκεί υπάρχει μια αδυναμία να καλυφθούν οι ανάγκες. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα: θέλουν οι κάτοικοι της Ύδρας τους καθηγητές και τους δασκάλους ή δεν τους θέλουν? Και όταν μιλάμε για την Ύδρα, μιλάμε, δεν έχει να κάνει επί προσωπικού προφανώς για την Ύδρα, έχει να κάνει γενικότερα με τα δύσκολα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται, τα ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται και σε άλλα νησιά. Και πρέπει να σας πω και δύο ειδήσεις που για μένα έχουν ενδιαφέρον ως εξέλιξη γύρω από την ιστορία αυτή. Μαθαίνω λοιπόν ότι στην ΚΟ βρέθηκε λύση, ξεμπλόκαρε μια ιστορία για μια μίνι πολυκατοικία, θα την έλεγε κανείς, με 9-10 διαμερίσματα, όπου εκεί το επαρχείο, μετά από πολλές προσπάθειες, κατόρθωσε να ξεμπλοκάρει την υπόθεση αυτή. Τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά θα ανακαινιστούν και γρήγορα θα δοθούν για τις ανάγκες της κάλυψης των εκπαιδευτικών στην ΚΟ, που η ΚΟΣ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο νησί με πολλά σχολιά. Αντίστοιχα, έμαθα ότι στην Ρόδο, μπράβο στους Ροδίτες, αποφάσισαν να συνδράμουν και να δώσουν όχι μόνο στους γιατρούς που πάνε στο νησί για να στελεχώσουν το νοσοκομείο του νησιού, αλλά και τους νοσηλευτές 500 ευρώ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για την ενοικίαση ενός σπιτιού. Θα μου πεις, οι τοπικές κοινωνίες θα βρουν τη λύση. Ενδεχομένως και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να συνδράμουν, αν δεν μπορούν να βρεθούν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες. Γιατί σκεφτείτε την ιδιαιτερότητα που έχει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής ή πολύ περισσότερο ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνει σχετικά λίγα χρήματα, να πρέπει να δίνει το 60 ή και το 70% των χρημάτων του για τις ανάγκες του σπιτιού το οποίο θα νοικιάσει και τις προϋποθέσεις για τις οποίες θα το νοικιάσει. Και νομίζω ότι επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε κάθε φορά τέτοια περίοδο, καλό είναι αυτά τα πράγματα σταδιακά να αντιμετωπιστούν και με καλή θέληση και των κατοίκων των νησιών αυτών. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει, λέει, από τις 18 Σεπτεμβρίου στο κτηματολόγιο η νέα ψηφιακή υπηρεσία, όπου πλέον δεν θα γίνεται διαζώσεις το αίτημα για τη μεταβολή στα όρια ενός ακινήτου, αλλά θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά η διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Θα ασχοληθούμε με την ιστορία αυτή τις επόμενες μέρες, γιατί κρύβει και πολλούς κινδύνους για αυτούς οι οποίοι θα παραλάβουν ένα mail από το κτηματολόγιο, διότι μπορεί να είναι ένα διπλανό ακίνητο το οποίο πρέπει να απαντήσουν σε τακτό χρονικό διάστημα, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα και για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία μας. Να σας θυμίσω ότι την Κυριακή το μεσημέρι 3 με 5 θα κάνουμε εκτάκτως εκπομπή μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, για να
φιλοξενήσουμε απόψεις κοινωνικών ομάδων με αφορμή τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτα.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προσγλυφάδα κατά μήκος του Φαλερικού Δέλτα, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στον Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της Λοφόρου Κηφισού. Νέα απόπειρα σαμποτάζ. Ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε τη νύχτα στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στο Βραδεμβούργο αλλά και το Μπέργκχάιμ. Μάλιστα, οι αρχές στο Βραδεμβούργο είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινούν έρευνα για τρομοκρατία μετά τις ζημιές που είχαν προκληθεί σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019. Οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό από 15% που ήταν το 2019. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Υπενθύμισε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που, όπως τόνισε, προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε πως η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αναποφάσεις στις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας εκδήλωση στο Ηράκλειο. Δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και νέα στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνδυάσουν τη στρατηγική αντίληψη με την ταχύτητα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, καθώς οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ ένας 65χρονος στην Κρήτη. Εντοπίστηκε σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Αναμένεται να λάβουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου 1-0.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σταγύρω ορεινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση πρωινό Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εκ των προτέρων αναγγέλω προς όλους να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και για εσάς που θα ξεκουραστείτε και θα ξεκουραστούμε όλοι μαζί και για εσάς που εργάζεστε, φίλες και φίλοι. Τα επόμενα τρία Σάββατα στις 9 το πρωί έως ότου ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη τον κύκλο του Φθινοπόρου 2026 στις Σαββατιάτικες Αναλύσεις της Γεωπολιτικής, για τρία επόμενα Σάββατα αρχίζει ενωμένης από αύριο, κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στα τρία εκλειπώντα πρόσωπα του μηνός Αυγούστου, στα τρία πρόσωπα που έφυγαν τον περασμένο Αύγουστο και ήταν μεγάλοι Έλληνες συμπολίτες, συμπατριώτες της κοινωνίας μας. Αύριο το πρωί το πρώτο αφιέρωμα είναι για τον Στέφανο Μάνο. Φιλοξενούνται η Μιράντα Ξαφά και ο Νίκος Αλιβιζάτος. Ο καθηγητής κύριος Αλιβιζάτος και η κυρία Μιράντα Ξαφά μιλούν για τον Στέφανο Μάνο. Η κυρία Ξαφά ήταν για χρόνια συνεργάτητά του. Ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, πέραν το ότι γνώριζε τον Στέφανο Μάνο, αλλά μαζί συνεργάστηκαν στην συγγραφή ενός νέου συντάγματος και θα το ακούσετε και στην εκπομπή, ένα από το επίτευγμα σε αυτήν την συγγραφή του μαζί με άλλα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, ως καθηγητής τότε συμμετείχε. Λοιπόν, κατάφεραν λοιπόν αυτή η πεντάδα να φέρει ένα κείμενο 25.000 λέξεων που είναι σήμερα το σύνταγμα, να το κατεβάσουν στις 12.30. 11 κάτι, θα τα ακούσετε αυτά σε λίγο, ενώ στην αυριανή μας συνάντηση. Το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο αφιέρωμα είναι για τον Στέλιο Ράμφο. Εδώ προσκεκλημένοι είναι ο Γιώργος Χατζιουακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδωσε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος, συγγραφέας αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Τρίτο Σάββατο, φίλες και φίλοι, από το επόμενο αφιέρωμα σε αυτήν την τριλογία, κάνουμε μια μικρή υπόμνηση για το μέγεθος του διανοούμενου Κωνσταντίνου Τσουκαλά, για τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Τσουκαλά, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά, μιλούν ο Δημήτρης Σεβαστάκης, πρώην βουλευτής, σήμερα καθηγητής, είναι ζωγράφος ο κ. Σεβαστάκης, σήμερα καθηγητής στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Δύο ιδεολογικά αντίθετοι μιλούν, ο κ. Ανδριανόπουλος από τη φιλελεύθερη Σκοπιά, ο Δημήτρης Σεβαστάκης από τη μαρξιστική Σκοπιά, μιλούν για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Αυτά θα τα ακούσετε τα επόμενα Σάββατα στις 9 το πρωί. Λοιπόν, το θέμα για μια κοινωνία, τώρα ξεκινώ την εκπομπή σιγά σιγά, το θέμα για μια κοινωνία είναι να προχωρεί και να ανταμώνει το μέλλον που είναι τώρα, που είναι ένα μέλλον το οποίο έρχεται με τόση φόρα όσο που έχει καταπλακώσει και την κυρία συνάδελφο και τον επερχόμενο Mr. Εντιμότητα Rebranding κτλ. Δηλαδή είναι τόση η φόρα του μέλλοντος που λες, βρε παιδί μου, τόσα λεφτά δαπανάς αν τον είχα απέναντί μου για αυτό το rebranding. Και δεν έχω πει ακόμη αυτό, δηλαδή δεν έχω επαναδιατυπώσει αυτή την ερώτηση, ποιος πληρώνει αυτό το rebranding. Δηλαδή έχω πει απλώς ότι είναι τζάμπα τα λεφτά που δίνουν όσοι τα δίνουν. Όποιος, όσοι δεν γνωρίζω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Αλλά δεν φαντάζω, δεν θέλει κανείς, και ειλικρινά σας το λέω, εγώ θα χαμπαλεδιάσω τώρα σε λίγο, γιατί αυτό είναι το ψωμί μου, αλλά δεν το θέλω αυτό, δεν μου αρέσει, σας το λέω ειλικρινά, να γυρίζω στο παρελθόν. Όμως, όσα rebranding και να γίνουν, η τσαπατσουλιά του Αλέξη Τσίπρα, το αυτό που πολλοί σήμερα του γράφουν ότι, και το γράφει και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και από τότε λέγεται, ποτέ δεν μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, πάντα να πάρει τον αφρό ό,τι μπορέσει εκεί, ό,τι όχι να προσπαθήσει να μάθει, να στρωθεί στη δουλειά, να ασχοληθεί, αλλά του λένε πέντε κουβέντες, ναι βεβαίως υπάρχει ο υπερπλούτος στην παγκοσμίως, δυστυχώς ναι, 10 άνθρωποι, σχηματικά το λέω, παγκοσμίως αλλά και ανακράτως, νέμονται έναν πλούτο πολύ περισσότερο από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι που αναλογεί το ό,τι αναλογεί στο κομμάτι μας. Ενώ ένα κομμάτι που αναλογεί σε όλους μας. Λοιπόν, ναι, πρέπει να φορολογηθεί αυτός ο παγκόσμιος πλούτος. Αλλά κάθισε, πρε παιδί μου, και μελέτησε το, ψάξ' το και πες μια πρόταση. Δες τι γίνεται στη Γαλλία, δες την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά καταφέρνουν και τα κρύβουν. Δεν περιμένουν κανέναν Μεσιο Πικετή και κανέναν Μεσιο Τσίπρας για να έρθουν να τους τα πάρουν. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι πιο ισχυροί αυτοί. Είναι πιο δυνατοί από μένα, από σένα και από τον άλλον. Μάλιστα. Αντί λοιπόν να καθίσεις να το μελετήσεις και να το προσεγγίσεις με ένα τρόπο, εύκολα πάμε στην παπάντζα που λέτε και εύκολα. Τώρα πραγματικά δεν θέλω να γυρίσω στο παρελθόν, γιατί ήθελα να τα αφήσω πίσω όλα αυτά, αλλά δεν θα μείνω και εκτός επικαιρότητας, αδέλφια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.

0: Στη Γλυκερία ακούμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα παλιό τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη από τον δίσκο «Με παρέστηρε το ρέμα». Εδώ θα μπορούσα να το παραφθάσω και να πω «Με παρέστηρε το σούνιο και βούλιαξα μπροστά στο σπίτι». Όλη αυτή η ιδέα του «θα φορολογήσω τον υπερπλούτο με το 1% ντου-ντου-ντου από εδώ από εκεί» βούλιαξε προτού πατήσει η βάρκα να ανοιχτεί λίγο προς τη θάλασσα. Εννοείται ότι καλωσορίζω, βλέπετε ότι τώρα πως πήρα από τα πάνω μου, καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Παπά. Πάντα υπάρχει ένας παπάς δίπλα στον Αλέξη. Είναι εδώ παπάς, εκεί παπάς, πάντα ένας παπάς θα υπάρχει και μπράβο, εγώ συγχαίρω δηλαδή, το συζητώ, διότι καταλαβαίνω ότι θα είναι καλός πελάτης. Σας έχω τα ηχητικά, θα τα καταλάβετε, θα το αμέσως θα το πιάσετε, εσείς είστε έξυπνοι άνθρωποι. Ο κύριος δεν είναι ο Νίκος, ο 13-0, είναι ο Γιώργος ο παπάς. Και προσέξτε, έχει και ωραίο τίτλο, είναι «Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών». Τι άλλο, τι άλλο, είναι «Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών». Διαφέρει από τους Ελασίτες του 15, όχι, είναι ο ίδιος ακριβώς. Τώρα, είναι οι καινούργοι υποτίθεται που θα εκπροσωπούν τον Αλέξη. Άστο, και εκεί είναι μέσα στο βάλτο, είναι όλοι μαζί, σαν τον Σρέκ είναι όλοι μαζί μέσα στο βάλτο, έχουν πέσει. Λοιπόν, για όσους έχουμε μεγαλώσει παιδιά εννοώ. Λοιπόν, ο Σρέκ είναι αγαπημένος ήρωας, είναι δικός μας και πολύ βέβαιος για τον εαυτό, έτσι όπως τον βλέπω και φωτογραφημένος ο αναπληρωτής τομεάρχης του Ελασιτών, οικονομικών, τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη παπάντζα του, θα βρω το 1%, το φορολογίζω και διάφορα τέτοια, το πήρε μαζί του και το βούλιαξε με προτού ακόμη βγει στην αγορά και κυκλοφορήσει. Πάμε το πρώτη στιγμή, σου λέει από πού να ξεκινήσουμε, πάμε στο Μέγκα που είναι και προσφυλές στο περιβάλλον, στο πάμε στο το πρώτο, μην αγχώνεσαι, εσύ είναι το πρώτο ηχητικό, έχεις δύο παπάντες, εσύ θα άσε με εμένα. Λοιπόν, πού θα πάμε, να ξεκινήσουμε από το Μέγκα που είναι και προσφυλές στο περιβάλλον, εκεί στο Μέγκα, και αλλά ό,τι και να κάνει, όσο προσφυλές να είναι το περιβάλλον, οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι, δηλαδή είναι ανόητη σκέψη αυτή, αλλά τώρα δεν θα πάω να μάθω γράμματα σε μεγάλους ανθρώπους, δεν έχει νόημα, ό,τι έμαθε ο καθένας έμαθε. Λοιπόν, εκεί το πρωί είναι ο Γιορδάνης Χασαπόπουλος, χρόνια φούρναρης, είναι και από δίπλα οι Ανθοί Βούλγαροι, αυτοί και αυτοί φουρνάρισαν τον τελευταίο καιρό, και ακούστε τώρα τι ωραία κουβέντα που γίνεται με τον Γιώργο τον Παπά, έτσι είναι αυτά, είναι ο Γιώργος ο Παπάς. Λοιπόν, είναι το μεγάλο αστέρι που έρχεται, γεννιέται και τον χαιρετίζω εννοείται την παρουσία του στη δημόσια ζωή και εύχομαι και ελπίζω ότι σταθερά θα μας δίνει υλικό και τον συγχαίρω. Γι' αυτό είχε δίκιο ο Μητσοτάκης που λέει: οι εκλογές θα κάνουμε στο παραπέντε από την ώρα που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρώπη, ότι αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, διότι στους 8 μήνες θα πρέπει αυτά τα αστέρια, τα καινούρια, τα ελασίτικα και τα πασοκικά να λάμψουν. Έτσι, θα πάνε στην αφάνεια. Τι, δεν θα κερδίσει κάτι και η κοινωνία? Θα ακούει παπάντσες, δεν τις κερδάζει τουλάχιστον. Παρακαλώ, πάμε το πρώτο.
1: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο, το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
2: Άρα συγκεκριμένα θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πώς έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε? Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
1: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
2: Και άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
1: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
3: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
2: ναι, αλλά σας πω, με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή, όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
2: Αλλά δεν είστε έτοιμοι.
3: Δεν το έχετε αυτό.
1: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
2: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
1: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
0: Έχουν δουλέψει, λέει. Εντάξει. Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας. Έχουμε κι άλλο. Και έχουμε κι άλλο. Γιώργο Παπά είναι απλαυστικός. Βγήκε εδώ στον Μουρούτη και στο Στούμπο. Κάτσε, είναι το δεύτερο μέρος. Αλλά προς το παρόν, όπως λέμε από τους παλιούς μπακαλιάρους της δημοσιογραφίας, είναι: παρακαλούμε πολύ, κύριε Νίκο Φιλιππίδη, το πρώτο σχόλιο σας. Παρακαλώ. Είναι κλασικός μπακαλιάρος δημοσιογραφικός, ναι. Λοιπόν. Παρακαλούμε, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έχεις κοντάψει εσύ έτσι, θαυμάζεις. Μπράβο.
4: Επάνω που πάει να γίνει μια κανονική συζήτηση, εντάξει, αρχίζει η συζήτηση και...
0: Έγινε κόμμετι τώρα, δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση με τεμπελχανάδες, δεν μπορεί να γίνει σε σοβαρή συζήτηση.
4: Γίνεται κωμωδία. Για ποιο λόγο τώρα γίνεται κωμωδία? Γιατί όπως έχεις πει και εσύ, πράγματι υπάρχει ένα θέμα παγκοσμίως με τη συσσόρευση του πλούτου, απασχολεί τους πάντες, όλες τις μεγάλες οικονομίες, όλοι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο. Δεν στέκονται σε φιολογήματα, ούτε καν σε θεωρίες.
0: Δεν τα λέγαμε το πρωί, Νίκο μου. Ο Bill Gates, που έχει πολλά δισεκατομμύρια να μοιράσει, έκανε ίδρυμα μόνος του και πάει και κάνει προγράμματα. Δεν θα τα δώσει κανέναν παπά ο Bill Gates, ούτε στον Τσίπρα να του διαχειριστεί τα λεφτά. Είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό το πολύ απλό πράγμα. Φοβάμαι ότι δεν γίνεται. Μάλλον έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται κατανοητό. Κοίτα,
4: έχουν προσπαθήσει σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ως το 18, αν θυμάσαι καλά, είχε βγει αυτός ο περίφημος φόρος των πλουσίων, ο οποίος τι είχε προκαλέσει επί της ουσίας? Μεγάλη φυγή κεφαλαίων και επενδύσεων.
0: Μέχρι και ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ.
4: Και έγινε έμφυα.
0: Νίκο μου, μέχρι και ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ τα παράτησε και έφυγε και πήγε στη Ρωσία και πήγε και έγινε Πούτιν.
4: Έχει καταργηθεί αυτός ο φόρος.
0: Ναι, έγινε Πούτιν, σου λέει κάτω, πληρώνω εγώ εσάς τώρα. Πήγε στον Πούτιν, στην αγκαλιά του Πούτιν.
4: Ναι. Να πάμε σε μια πλουσιότερη
0: Κοντζάν,
4: χώρα.
0: Μπελίξ. Έλα. Ναι.
4: Να πάμε σε μια πλουσιότερη χώρα, στην Ελβετία. Μάλιστα. Δεν μπαίνουν τώρα σε μεγάλες λεπτομέρειες. Μπαίνουν, βάζουν μια δήλωση κάθε χρόνο που σου λέει τι έχει σε ακίνητη περιουσία, τι εισοδήματα έχει, τι έχει σε μετοχές, τι έχει σε μη εισηγμένες εταιρείες, μείον τα δάνειά σου, είτε δικά σου είτε στις δικές σου επιχειρήσεις.
0: Στην Ελβετία είναι κανονική, δεν είναι αριστερή.
4: Και από αυτό βάζουν ένα μικρό φόρο 0,1-0,8.
0: Η Ελβετία όμως δεν διαπνέεται από αυτήν την, τους αριστερούλιδες όλους μαζί που μαζεύονται εκεί και λένε πώς θα πάμε πάρω τα λεφτά τα λουνού να κάνω τον μάγκα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, πάμε το δεύτερο τώρα. Θες κάτι άλλο? Πάμε και δεύτερο.
4: Όχι, θα συνεχίσουμε.
0: Τώρα, ο Γιώργος Μουρούτης, ο τίτλος του ηχητικού είναι «Ο Γιώργος Μουρούτης ξεφλουδίζει Γιώργο Παπά».
1: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε? Λέμε λοιπόν γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
2: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του, όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό σε όλα τα κράτη του κόσμου.
1: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε, στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
2: Εντάξει, δηλαδή, όλα αυτά, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
1: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά, δηλαδή αν η φορολόγηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ήδη υπάρχουν σαν φορολογιστών ακινήτων, παραδείγματος χάρη είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ, θα δώσεις τη διαφορά, θα γίνεται συμψηφισμός.
0: Αυτό τώρα την ιστορία του συμψηφισμού θα τη σχολιάσει αργότερα, την έχει ήδη σχολιάσει ο Νίκος Καρανίκας στην τηλεόραση του Sky χθες το πρωί με τον Δημήτρη Οικονόμου. Πάντως, αλλά θα το ακούσουμε μετά τις 8:30.
5: Θέλω τώρα, Νίκο, και κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω την διορθωτική δήλωση του κυρίου Γιώργου Παπά, ο οποίος στη διάρκεια της ημέρας του προφανώς τον μαζέψανε από την περίφημη Αμαλίας. Τώρα έχουμε την Αμαλίας, εκεί είναι τα επιτελεία όλα. Λοιπόν, είπε, ανοίγουν εισαγωγικά, είναι, αυτά που σας διαβάζω είναι η δήλωση κυρίου Παπά. Διευκρινίζω για να αποφευθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα καταθέσεις κουλουπού θα πρέπει να καταγραφεί όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως π.χ. στην Ελβετία ή στην Ισπανία. Άρα, ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θηρίδες των πλουσίων κυριών του 1%. Αυτή είναι η δήλωση διορθωτική του κυρίου Παπά. Ορίστε, Νίκο.
4: Άρα τα κοσμήματα βγήκανε.
5: Μάλιστα.
4: Θα σου έλεγα το πιο ανησυχητικό.
5: Δηλαδή είναι θα μείνουν οι μετοχές, δεν είναι φανταστό.
4: Θα μείνουν προφανώς οι μετοχές.
5: Θα μείνουν τα μετοχές, τα ομόλογα κτλ. Θα μείνουν
4: ομόλογα,
5: αυτά.
4: Μάλιστα. Τα αμοιβαία κεφάλαια. Ναι. Προφανώς όλες οι. Σε τέτοιου είδους φόρους έχεις όλες τις επενδύσεις μέσα. Όπου έχουν δοκιμάσει να εφαρμοστούν. Απλώς πάντα αναζητείς ό,τι γίνεται πιο απλό προκειμένου να είναι εύχριστο και στην εφαρμογή. Το θέμα είναι ότι αυτό που άκουσα νωρίτερα και δεν το είχα ακούσει από την αλήθεια είναι ότι δεν μετρέται στα 2 δισεκατομμύρια που θα είναι τα επιπλέον έσοδα του προγράμματος που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς η συγκεκριμένη πατριωτική εισφορά. Αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό άλλο μέτρο που φέρνει επιπλέον έσοδα είναι
5: άλλη φόρη.
4: Η αύξηση του φόρου των μερισμάτων.
5: Ακριβώς.
4: Η νέα προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων. Τα 2 δις είναι πάρα πολλά.
5: Μάλιστα. Η οποία θα συμπεριλάβει.
4: Σημαίνει ότι ετοιμάζεται υψηλοί συντελεστές, κλιμακωτοί, αλλά υψηλοί συντελεστές.
5: Ναι, και θα πιάσει και την πιο απλή μικρή εταιρεία του ενός προσώπου. Έτσι δεν είναι? Που παίρνει μέρισμα ο κάτοχός της.
4: Είναι προφανές. Εδώ έχουμε πάνω από 700-800.000 εταιρείες. Έχουμε εταιρείες οι οποίες υποκρύπτουν μισθωτή εργασία, ατομικές επιχειρήσεις. Οι οποίες είναι το επάγγελμα ενός μηχανικού, ενός δικηγόρου, το οποίο περιμένει το μέρισμα για να.
5: Ωραία, κάτσε να κάνω διάλειμμα και να τα ξαναπέ. Πόσο είπες ότι θέλει να μαζέψει ο Τσίπρας? 2 δις.
4: 2 δις ήταν η διαρροή της Ελλάδας, ότι είναι κοστολογημένο 2 δις επιπλέον έσοδα, λέει, από το πρόγραμμα. Και στα έσοδα είχε 2 μέτρα. Την πατριωτική εισφορά και τα μερίσματα.
5: Πολύ ωραία. Πηγαίνοντας σε διάλειμμα να ρωτήσω, βέβαια, να τολμήσω να ρωτήσω ότι καλά, το rebranding δεν θα μάθουμε ποιος το πληρώνει ή ποιος το πλήρωσε ή ποιος το πληρώνει. Η εκδήλωση προχθεσινή, από πού βγήκε, από πού προσπληρώθηκε, μια που ο κύριος Τσίπρας είναι ο εκπρόσωπος της εντιμότητας? Και λέω λοιπόν, κύριε εντιμότατε, παρακαλώ, εξήγησε στην κοινή γνώμη ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό αυτής της εκδήλωσης. Απαντήστε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται, όπως κατέδειξε η πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία MRB τον Ιούλιο του 2026. Από αυτούς τους 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τους σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Συνεπώς, εάν σας ενδιαφέρει, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε ο πρώτος σταθμός στην πόλη. Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο Στάρμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη λεωφόρο Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε τη νύχτα στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία από δημοσίευση, κατά 64% σε σχέση με το 2019 και οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της, διεμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σειράκα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε όσοι εντάσσεστε τώρα στην συντροφιά μας την πρωινή. Συζητούμε για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό φόρο, ο οποίος κατά την άποψή μου βούλιαξε ήδη από χθες στα ριχά του Σουνίου, έτσι και αλλιώς εκ του αποτελέσματος από τις παρεμβάσεις που έγιναν χθες. Αλλά αξίζει τον κόπο κανείς να τα συζητά όλα αυτά. Όπως έρχεται στον τόπο μας, η πολιτικολογία πάνω σε παπάντζες γίνεται ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα. Είχαν
2: συμβεί τρία τροχαία ατυχήματα στην παραλιακή, ανάμεσα με λίγα λόγια στις Τζιτζιφιές, στην Καλυθέα και τη Μαρίνα του Φλίσμου, με αποτέλεσμα να έχουμε μποτιλιάρισμα σε εκείνο το σημείο. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα και ένας τραυματισμένος δικυκλιστής που υπήρξε και άρχισε να φεύγει το μποτιλιάρισμα. Έγινε όμως άλλο ένα τροχαίο, πάλι στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, μετά την Αμφιθέας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δυστυχώς από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας να συναντάτε και πάλι προβλήματα σημαντικά, κυκλοφοριακά προβλήματα. Όσοι πηγαίνετε τώρα μέσω της παραλιακής στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, να ξέρετε, από το κτίριο περίπου του Sky θα βρείτε κίνηση προς την πλατεία Υποδαμίας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να έχουν φτιάξει σχεδόν στο ανωδικό ρεύμα, αλλά να έχουν χαλάσει στο καθοδικό. Δηλαδή, από τον γυάλινο δρομέα πηγαίνοντας προς το Καλλιμάρμαρο, θα βρείτε κίνηση και προς τη Βουλιαγμένη. Η άνοδος της Κηφισού έχει σημαντική καθυστέρηση από τα Κτέλ προς τα πάνω, βεβαίως ο Σκαραμαγκάς και η Ισχυστού και η Λεωφόρος Αθηνών. Και δύο τροχαία συμβάντα που συνέβησαν στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα πριν τα Ανολιώσια σας καθυστερούν και εκεί.
10: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μου γράφει ο φίλος μου ο Σπύρος. Το πατριωτική, αυτός ο τίτλος που μπήκε ο Ελασίτικος, δεν είναι τυχαίος. Και συνεχίζει. Ετοιμάζεται να κολλήσει ταμπέλες προδότης ταγματασφαλή της Κουλουπού. Υπάρχει σημειολογία σε συνέχεια του εμφυλιοπολεμικού που καλλιεργείται με αυτό το Ελλάς και τα σχετικά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας και ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion. Νίκο, καλημέρα πάλι.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Γιάννης, μισό λεπτό, πριν πω τι λέει ο Γιάννης που μου δηλώνει ότι είναι από την Ελβετία, ότι ζει στην Ελβετία εδώ στην πλατφόρμα 1003. Πες μου σε παρακαλώ, να φανταστώ όταν θα εκλεγεί και θα σχηματίσει η κυβέρνηση, η ελασίτικη κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν τότε. Κάπου σε κάποια υπηρεσία θα είναι η ΑΔΕ, θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών, θα καταρτιστούν κατάλογοι των υπερπλουσίων Ελλήνων με ονοματεπώνυμο. Τζούμπου, τζούμπου, τζούμπου, με όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα βγουν τέτοιοι. Μάλλον, θα έχουμε τέτοιους καταλόγους. Τρελαίνομαι ήδη, φτιάχνομαι ήδη στην ιδέα. Ναι. Ότι αυτοί θα κατηθούν μυστικοί, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
14: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
9: Τρελαίνομαι. Υπέροχο.
14: Η οποία θα είναι στοιχεία από το περιουσιακό.
9: Απολαμβάνω. Απολαμβάνω. Δηλαδή κάπου στην Ελλάδα, στην Ελλάδα όπου.
14: Το όριο, κάτσε να δεις που θα είναι.
9: Το όριο.
14: Ναι. Γιατί άμα το βάλεις πολύ ψηλά δεν θα πάρεις τίποτα. Συνήθως στην Ελλάδα τα όρια κατεβαίνουν.
9: Μην μπαίνεις αυτό. Φαντάσου λίγο ότι θα υπάρχει ο κατάλογος με τα περιουσιακά στοιχεία των υπερπλουσίων. Αυτό θέλω. Φαντάσου αυτό. Ονοματεπώνυμο. Τάδε, τάδε. Έχει. Ναι. Ένα, άνω, κάτω, τελεία. Εκείνο το άλλο, το παράλληλο, το παρακύθε κτλ. Δίνα, δίνα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, το φαντάζεσαι.
14: Καλά, εννοείται.
9: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Μάλιστα, πολύ ωραία.
14: Το πώς θα γίνεται χρήση όλο αυτό.
9: Κόλαση θα γίνει. Κόλαση. Λοιπόν, πάμε όμως, μην χαθούμε σε αυτά, γιατί αυτά θα τα έχουν φροντίσει ήδη, θα τα έχει μελετήσει ο κύριος Παπάς, ο Γιώργος. Δεν είναι ο 13-0, κυρίες και κύριοι, είναι ο καινούριος Παπάς. Είναι αναπληρωτής του οικονομικού τομέα, συνεργάτης του Ελασίτη Αλέξη. Και θα τα μελετήσουν, θα τα έχουν μελετήσει όλα αυτά, εννοείται και με τους άλλους συνεργάτες. Τους βλέπω έναν και μία-μία, τους έχω μπροστά μου όλους. Λοιπόν, λέει τώρα ο Γιάννης, ο Γιάννης από την Ελβετία. Καλημέρα σας αγαπητέ Γιάννη, στέλνει την καλημέρα του άνθρωπος. Ζω στην Ελβετία και ακούγοντας τον κύριο Φιλιππίδη ήθελα να ρωτήσω εάν στην Ελλάδα οι τραπεζικές καταθέσεις δηλώνονται. Δηλώνονται κύριε Φιλιππίδη?
14: Οι τραπεζικές καταθέσεις σε μόνος υπόχρεωση του ποθενέσχεση.
9: Μάλιστα. Εμείς δηλαδή, κάτι φουκαράδες σαν και εμένα. Ή και κάτι άλλο.
14: Υπόχρεο του πόθανε.
9: Βέβαια. Εμείς τα δηλώνουμε όλα, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ εδώ και 40 χρόνια δηλώνω πόθη κάθε
14: όλοι
9: χρόνο.
14: Υπόχρεο του πόθανε.
9: Τι έχουμε και τι υπόλοιπον υπάρχει. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
14: Αρκετοί, αλλά δεν είναι όλοι.
9: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα σε αυτά που είπαμε στον κατάλογο θα είναι και οι τραπεζικές καταθέσεις, φαντάζομαι.
14: Η περιουσία για να μπορέσει να βάλει ένα φόρο μεγάλου πλούτου.
9: Μπράβο.
14: Πρέπει να έχει μέσα όλες τις κινητές και ακίνητες αξίες. Πράγμα που πρέπει να θα έχει.
9: Σούπερ.
14: Το εύκολο είναι οι ακίνητες. Τα έχουμε, είναι τα κίνητα.
9: Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάζω.
14: Δεν είναι και αυτό εύκολο, γιατί υπάρχουν εταιρείες.
9: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φτιάξει και ο κ. Παπάς όλα αυτά. Μαζί με τον Αλέξη έρχονται. Λοιπόν, τώρα.
14: Πρέπει να σου πω όλη αυτή τη συζήτηση, η αλήθεια είναι, την έχουμε κάνει.
9: Στα χρόνια τη Νάντια Βαλαβάνη.
14: Πριν από 11 χρόνια.
9: Έτσι.
14: Την κάναμε τόσο εξαντλητικά.
9: Βεβαίως.
14: Και καταλήξαμε, αν θυμάστε πολύ καλά τότε, όλες οι λύσεις που είχαν βρεθεί είναι να βάλουμε τουλάχιστον ένα φόρο σε κάθε ακίνητο.
9: Και βρήκαμε το ακίνητο να φορολογήσουμε. Ωραία. Εκεί θα καταλήξει. Μα στα μερίσματα, όλη αυτή η παπάντζα του Τσίπρα, στα μερίσματα θα καταλήξει, ρε φίλε. Είναι προφανές αυτό.
14: Μα, κάνει... μα είναι ξεκάθαρο ότι έχει βάλει σωστό.
9: Αλλά μισό λεπτό λίγο να δούμε όμως τώρα.
14: Όχι, είναι μαζί του και μεγάλο κομμάτι της σοβαρής ελληνικής κοινωνίας και ανάλυσης.
9: Θαυμάζω, είναι θαυμάζω το σοβαρό 5%. Κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το θαυμάζω και εγώ.
14: Είναι χαμηλό το 5%. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε ξεχάσει πραγματικά που βρισκόμαστε. Γι' αυτό
9: πριν το σχολιάσεις, επίτρεψε μου να ακούσουμε τον Καρανίκα, τον ξεφλούδησε και ο Καρανίκας θες. Άκουσε το, μισό λεπτό. Ακούστε λοιπόν τη συζήτηση που είχαν το πρωί ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Νίκος Καρανίκας εδώ στην τηλεόραση του Sky.
15: Να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τη γραφή. Είπε: 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
16: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύνσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
15: Τι εννοεί επιβαρύνσεις?
16: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα
15: φόροι.
16: Η περιουσία.
15: Άρα τους χαρίζει. Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
16: Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
15: Με αυτό σας λέω, προφανώς οι δισεκατομμυριούχοι, προφανώς οι όμιλοι, προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες.
9: Θαυμάζω το σοβαρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Το θαυμάζω και εγώ.
14: Είναι χαμηλό το 5%. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε ξεχάσει πραγματικά που βρισκόμαστε. Γι' αυτό
9: πριν το σχολιάσεις, επίτρεψε μου να ακούσουμε τον Καρανίκα, τον ξεφλούδησε και ο Καρανίκας θες. Άκουσε το, μισό λεπτό. Ακούστε λοιπόν τη συζήτηση που είχαν το πρωί ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Νίκος Καρανίκας εδώ στην τηλεόραση του Sky.
15: Να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τη γραφή. Είπε: 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
16: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύνσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
15: Τι εννοεί επιβαρύνσεις?
16: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα
15: φόροι.
16: Η περιουσία.
15: Άρα τους χαρίζει. Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
16: Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
15: Με αυτό σας λέω, προφανώς οι δισεκατομμυριούχοι, προφανώς οι όμιλοι,

0: τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
1: Τι εννοεί που υπηβαρύνσεις?
0: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα φόροι. Η περιουσία.
1: Άρα τους χαρίζει. Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
0: Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
1: Με αυτό σας λέω. Προφανώς οι δισεκατομμυριούχοι, προφανώς οι όμιλοι, προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είπε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Ξέρετε, ο καθένας λιγολογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη. Γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει ακουστεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση. Και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούν. Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
2: Ωραία. Ωραία τα λέτε, κύριε Καρανίκα μου, άρα οφείλω να πω το εξής προκαταβολικώς. Όχι ότι οι συνεργάτες της δικής σας εποχής ήταν και τίποτα ξεφτέρια για να εγκαλείτε τους σημερινούς ότι είναι ανερμάτιστοι. Εσείς ασυναποτελέσατε, αγαπητέ μου κύριε Καρανίκα, που δεν γνωριζόμαστε κιόλας, μια παρέα τυχοδιοκτών που θέλατε να κάνετε γιούρια-γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Μόνο που η τακτική αυτή βλέπω έρχεται με νούμερο 2, δηλαδή έχουμε ταινία συνέχεια της προηγούμενης ταινίας. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ, μην σας παίρνω τον λόγο.
3: Εμείς πιστεύουμε για κάποιο λόγο ότι όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Η συζήτηση αυτή σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει. Και υπάρχει γιατί θα πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα μία συνεννόηση, ανταλλαγή πληροφοριών και ένας ενιαίος φόρος. Εκεί δεν είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση υπήρχε προ-Τραμπ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση παγκοσμίως, γιατί πολύ απλά πρέπει να συμμετάσχει ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να υπάρχουν στοιχεία, να υπάρχουν πηγές, ώστε να μπορέσεις αυτό το πλούτο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη άνεση να κινείται από χώρα σε χώρα, έχει πολύ μεγάλη άνεση γιατί έχει τις δυνατότητες, γιατί έχει τα χρήματα να το κάνει. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτοί. Τώρα πιάνουμε μια συζήτηση η οποία πραγματικά.
2: Μπορεί να βάλεις κάγκελα στη χώρα, Νίκο μου. Νίκο, μπορεί να βάλεις κάγκελα στη χώρα μια μέρα και να πεις, παιδιά, τέλος. Εδώ ήταν, σας βάζω όλους, παίρνω ό,τι έχετε και θα ζούμε όλοι πολύ ωραία. Θα παίρνουμε από αυτό το 1% και θα ζούμε εμείς ωραία, μια χαρά. Σούπερ ντουπερ. Αυτό.
3: Το να βάλουμε κάγκελα είναι μια επιλογή.
2: Μπράβο.
3: Το να υποκρινόμαστε ότι έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Πρόσεξε, όλοι αυτοί που φωνάζουν ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας είναι στο 68% της Ευρώπης και είμαστε πολύ κάτω και δεν συγκλίνουμε κτλ. Προτείνουν τέτοιου είδους μέτρα για να έρθει τι, η ανάπτυξη, έτσι θα συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 5% στα μερίσματα, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μια άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος λέει, να βάλω 5% να τους ευνοήσω. Το 5%
2: όχι,
3: έχει πει
2: αυτό,
3: για τον περίπτωμα.
2: Λένε ότι ο Κούλης, ότι η Χούντα Κούλη ευνοεί τους, πώς να του πω, τους, την παρέα του. Αυτό δεν του λένε.
3: Ο φόρος στα μερίσματα ήταν 15 και ο Αλέξης Τσίπρας από τις τελευταίες αποφάσεις τον μείωσε στο 10.
2: Ναι.
3: Και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον μείωσε στο 5. Για ποιο λόγο το κάναν και οι δύο αυτό? Γιατί το μειώναν? Γιατί στον περίγυρό μας, εκεί που ανταγωνιζόμαστε, υπάρχουν χώρες με χαμηλότερους συντελεστές και τώρα που μιλάμε, έχουμε το 22 εταιρικό συν 5 στα μερίσματα, 27. Άλλες χώρες, η Βουλγαρία για παράδειγμα, έχει 10% στα κέρδη των επιχειρήσεων και έχει και 5% στα μερίσματα. Για να βγεις στον ανταγωνισμό, αν θες να συγκλίνεις, αν θες να προσελκύσεις επενδύσεις, εκτός και θεωρούμε ότι έχουμε λύσει όλα μας τα άλλα προβλήματα. Δηλαδή έχουμε λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, της αργής δικαιοσύνης, του ιδιοκτησιακού. Αν έχουμε λύσει όλα τα και έχουμε επίσης να προσφέρουμε και μια μεγάλη, πολύ δυνατή εγχώρια αγορά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε να προσφέρουμε. Δηλαδή, ας καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ακόμα είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δηλαδή ακόμα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να φέρουμε φρέσκο χρήμα στη χώρα, να γίνει αυτό εγχώριος πλούτος, να μεγαλώσει η πίτα για να μπορέσει να μοιραστεί. Εμείς συζητάμε εδώ πέρα πώς θα μοιράσουμε τη μικρή πίτα που υπάρχει, την πάρα πολύ μικρή πίτα, η οποία αυξάνει και συγκλίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά με ένα ρυθμό που θα θέλαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

0: για να τον κάνουμε αυτό, πρέπει να συζητάμε για ανάπτυξη. Πρέπει να συζητάμε για ρυθμίσεις οι οποίες να είναι εκτός του πλαισίου. Δεν είμαστε εκεί που θα πάμε να συζητήσουμε με τους καθώς πρέπει υπόλοιπους Ευρωπαίους. Α, η Γερμανία έχει 30%. Α, βάλουμε και εμείς 30%. Δεν είμαστε εκεί. Οι Γερμανοί έχουν επενδύσει, έχουν παραγωγή. Εμείς δεν έχουμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει και να έρθουν άλλοι. Πρέπει να χαμηλώσουμε τους συντελεστές. Ή να τους έχουμε χαμηλούς.
1: Ο Νότης Παπαδόπουλος θέτει την εξής παράμετρο. Αναφέρεται στην Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Για να βοηθήσω, λέει ο Νότης, ευχαριστούμε πολύ Νότη μου, καλημέρα. Για να βοηθήσω τη συζήτηση, θυμίζω ότι τον προσεχή Νοέμβριο θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για εφάπαξη εισφορά 5% σε όλους τους δισεκατομμυριούχους που έχουν την έδρα τους στην πολιτεία. Αναφέρομαι στην Καλιφόρνια. Δεν αφορά τα ακίνητα, αλλά τις μετοχές, τις καταθέσεις και τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία, π.χ. πίνακες ζωγραφικής. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία θα ψηφίσει ναι. Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε πολύ, Νότη.
0: Πρέπει να σου πω και έχει απόλυτο δίκιο ο Νότης ότι υπάρχει ανάλογο κλίμα και νομίζω ότι αυτό έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας και μεταξύ εύπορων συμπολιτών μας. Δηλαδή ανθρώπων του πολύ μεγάλου πλούτου οι
1: γιατί
0: οποίοι
1: ξεκινάνε.
0: Νιώθουν
1: αυτοί οι
0: ότι θέλουν
1: γιατί
0: να πληρώνουν παραπάνω.
1: Νίκο μου, γιατί ξεκινάνε.
0: Παίρνει λοιπόν αυτή τη διάθεση που
1: να ξεκινάνε να και να τα τρίψουν και στη μούρη του Μητσοτάκη. Γιατί ξεκινάνε. Να πάνε μόνοι και να πούνε εμείς τα δειρά από φέτος. Από φέτος. Μητσοτάκη, απέτυχε σε αυτό. Να ο Αλέξης που είναι και ανθρωπιστής και θέλει να βοηθήσει την κοινωνία. Πάρτα από εμάς. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το κάνουν.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν.
1: Όχι, αυτοί που θέλουν. Νίκο μου, αυτοί που θέλουν.
0: Ας ξεκινήσουμε. Θέλουν να πληρώνει και ο άλλος που δεν θέλει. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό το λένε η κοινωνία όμως. Αυτό το ξέρω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εκεί μπαίνει στη μέση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν φημίζεται για το πόσο καλά εφαρμόζει πράγματα ή για το πόσο ολοκληρωμένες είναι οι προτάσεις του.
1: Είναι τόσο τσαπατσούλικο όλο αυτό,
0: και έρχεται και καταστρέφει ένα κλίμα που στους πολύ πλούσιους υπάρχει. Να συνεισφέρουμε με κάποιο τρόπο παραπάνω. Αντί όμως να πάει να ακούσει τους πολύ πλούσιους που του το λένε, είναι βέβαιο ότι το λένε, είναι βέβαιο ότι μιλάει μαζί τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Βγαίνει από
1: ναι,
0: τα
1: αλλά
0: πόσα,
1: πρέπει
0: λέει,
1: να δουλέψει και λίγο. Μην παίρνω τώρα συμπροσωπικά αυτά. Δεν θέλω. Δεν έχει κανένα νόημα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Έχετε τίποτα φρέσκο? Είναι, τι είναι αυτά τα δύο μυστικά που θα αποκαλύψει ο Μητσοτάκης, δύο που τα κράτησαν εντελώς μυστικό. Καλό και αυτό, ότι κατάφεραν στο μαξί μου και κράτησαν κανένα μυστικό. Θες να μας προειδεάσεις μετά τις 9?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πάει από το μυαλό σου. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια. Πάει κιόλας. Έχει πάει ήδη το μυαλό. Μάλιστα. Μου κλείσε το τηλέφωνο τώρα, κατάλαβε. Αστείευομαι. Διάλειμμα εδώ. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές.

0: Ζαχαρία Ζούπης, δημοσκόπος και πολιτικός σχολιαστής, αρτογραφής στο liberal.gr. Μαζί μας της Opinion, της εταιρείας Opinion, μαζί μας. Καλημέρα σας, αγαπητέ Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σεπτέμβριο, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Λοιπόν. Όλα καλά, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά
0: πολύ
1: μας.
0: Πολλή δουλειά.
1: Εμείς και εσείς.
0: Ναι. Λοιπόν, δεδομένα. Τι βλέπεις?
1: Πάμε σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τα πρώτα δείγματα που έχουμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει δομικά τίποτα στην εικόνα που είχαμε από τα τέλη Ιουλίου, όταν είχαν γίνει δεκάδες έρευνες. Δηλαδή υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται η Ελλάς, ας πούμε, προηγείται του Πασόκ και εκεί γίνεται μια διαμάχη με τον Πασόκ, μήπως μειωθεί η διαφορά, γιατί για να ανατραπεί με μια διαφορά 6 μονάδων δεν το βλέπω εύκολο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ρευστό σκηνικό, γιατί υπάρχουν 5-6 κόμματα τα οποία είναι κάτω από το 30%, από τα 14 που μετράμε αυτή την ώρα. Άρα υπάρχει μια ρευστότητα, περιμένουμε και ένα νέο κόμμα. Νομίζω ότι δεν θα παίξει ένα ρόλο, γιατί περιμένει ο κόσμος. Καταρχάς είναι ένα στοίχημα, θα το ξεκινήσω ανάποδα, για την αντιπολίτευση. Γιατί είτε κάποιος μισεί το Μητσοτάκη, είτε βλέπει σε αυτόν τη λύση, δέχεται γενικά ότι έχει ένα σχέδιο, δεν είναι, έχει το ταμείο. Αυτά που θα δώσει είναι αυτά που θα επηρεάσουν αύριο τη ζωή μας.
0: Αν πω το γνωστό σύνθημα, θα ενοχλήσω τώρα. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος σε σχέση με αυτά που βλέπω, αυτό δεν είναι το καλύτερο. Όχι, δεν το επικροτώ. Δεν το επικροτώ. Εγώ το λέω τώρα έτσι για να,
1: να πυρπολίσω.
0: Λοιπόν, αλλά είναι συγκρίνοντας το Μητσοτάκη με ό,τι άκουσα το τελευταίο 48ωρο από Τσίπρα και από Ανδρουλάκη. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, με τα λάθη, με τα πολλά της κυβερνήσεως. Έτσι δεν το συζητώ, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, ναι,
0: υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να παραθέσει κανείς.
1: Αλλά πολλά θέματα. Ναι. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας βιάστηκε να βγει για τους δικούς του λόγους. Χθες ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη έστω στην επέτειση.
0: Και να κλείσουμε με αυτό για να συνεχίσουμε μετά τις 9, Ζαχαρία. Ναι, ότι αλλά τώρα τι δίκιο που έχει ο Μητσοτάκης να τους εξαντλήσει το επόμενο οκτάμηνο.
1: Αλλά δεν κατόρθωσαν κατά τη γνώμη μου να δείξουν ότι έχουν ένα συνεκτικό σχέδιο για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, και αυτό δίνει, άρα όλα τα φώτα πέφτουν αύριο εδώ που τα λέμε, για να δούμε. Ναι. Τι θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός με κυρία πρόκληση πως η αδιαμφισβήτητη μακροοικονομική πρόοδος θα μετατραπεί σε μια βελτίωση της ζωής των πολιτών.
0: Σωστά.
1: Κατά τη γνώμη μου εκεί συνοψίζεται το.
0: Συνεχίζουμε μετά τις 9, αμέσως μετά το δελτίο. Ζαχαρία, είσαι στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω για εσάς που ενδεχομένως δεν το ακούσατε νωρίτερα, για τα επόμενα 3 Σάββατα αρχής γενομένης από αύριο. Έχω μια τριλογία αφιερώματος στους 3 ανθρώπους που χάσαμε, σημαντικούς Έλληνες που χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο. Το πρώτο αφιέρωμα είναι στη μνήμη Στέφανου Μάνου, αύριο Σάββατο σε 9 το πρωί. Θα μιλήσουν Μιράντα Ξαφά, επί σειρά ετών συνεργάτη δάτου, και Νίκος Αλυπιζάτος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ομότιμος αλλά πάντα καθηγητής. Το επόμενο Σάββατο το δεύτερο μέρος της τριλογίας είναι αφιερωμένο στον Στέλιο Ράμφο. Θα μιλήσουν Γιώργος Χατζιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που έχει εκδώσει όλα τα βιβλία του αημνήστου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Και μάλιστα το σημερινό άρθρο του Τάκη είναι εξαιρετικό για το Πασόκ. Να δω αν το προλάβω στο δεύτερο μέρος να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο. Αυτό που γράφει σήμερα έχει δημοσιεύσει Καθημερινή. Και το τρίτο μέρος της τριλογίας, το μεθεπόμενο Σάββατο, είναι η μνήμη του καθηγητού Κωνσταντίνου Τσοκαλά. Εδώ θα μιλήσει ο Δημήτρης Σεβαστάκης, είναι ζωγράφος, καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από την πλευρά του αριστερού διανοούμενου, και απέναντί του θα είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ως φιλελεύθερος, αλλά για το έργο που άφησε πίσω του Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. 3 Σάββατα για τους 3 μεγάλους Έλληνες. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και έρχομαι πολύ γρήγορα για το δεύτερο μέρος συνάντησης να ανταμώσω τους φρέσκους και τους φρέσκες που θα μπείτε στην παρέα μας. Τα λέμε σε λίγο.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Φυλής λόγω τροχαίων συμβάντων. Προβλήματα σημειώνονται και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρη προς τον Νεοψυχικό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς την Γλυφάδα από το ύψος του Φαλιρικού Δέλτα προς την Αμφιθέας. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς ή προσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στον Ντόρμαγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίσσελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στον Βραδεβούργο αλλά και στο Μπέργχαϊμ. Μάλιστα, οι αρχές του Βραδεβούργου είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινά έρευνα για τρομοκρατία μετά και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό από 15% που ήταν το 2019. Άλλο με 69% εμφανίζει η τουριστική ανάπτυξη και στην Ήπειρο. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε χθες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά, όπως σημείωσε, την βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τόνισε πως η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε χθες η πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για τη στήριξη δύο θαλασσίων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση χθες στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13ης σύνταξης. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στις 1259. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Εντοπίστηκε σε χωράφι της Αρχάνης Ηρακλείου. Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και την μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen έκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου 1-0. Η μονομαχία του Μόντο Ντομπλάντιτς και του Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link στις Βρυξέλλες.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Παρασκευή, ναι, κανονικά Παρασκευή, όχι όπως χθες που ήταν προ-Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 4, είμαστε στο Σεπτέμβριο. Ο ήλιος, να σας πω ότι ξεκίνησε την βόλτα του 57 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 50 λεπτά μετά τις 7, 10 λεπτά πριν τις 8 δηλαδή, 12 ώρες και 53 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Πάλι όμως μεγαλύτερη ημέρα από τη νύχτα, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Ερμιόνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία, Ροζαλία, Ρόζη, Ρόζα, Οκεανός, Οκεάνιος, Οκεάνης, Οκεανία, Οκεανή και Οκεανής. Αλλά υπάρχουν, όχι, δεν υπάρχουν άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν κάποια από αυτά τα ονόματα, άρα γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 22,2 ημερών, και στην στήλη μας που δημοσιεύουμε στον αετό για τα γεγονότα σαν σήμερα, έφυγε από την ζωή, μάλλον φύγαν δύο πέρυσι από την ζωή σαν σήμερα, η Εκατερίνη Δούκισσα του Κεντ και ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας. Και ο καιρός, πώς τα είδατε χθες, αέριδες, Είχε πράγμα, ναι. Μεταξύ, σε αυτές τις περιπτώσεις καλά είναι να κλείνετε τις τέντες, μην τις ανοίγετε, να τις κλείνετε, διότι ο αέρας θα τις παρασύρει και θα έχετε άλλα προβλήματα μετά και θα χρειαστεί να βάλετε το χέρι σας βαθιά στην τσέπη για επισκευές κτλ. Λοιπόν, αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με βροχές, πιθανές καταιγίδες και ανέμους 7 μποφόρ και αλλά και υψηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός λοιπόν σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πάμε και σε αυτή την περίπτωση πάλι στο meteo.gr, αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις κυρίως σε περιοχές των Ηπειρωτικών, του Ιωνίου και του Βόρειου Αιγαίου, οι οποίες από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά Ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Το νου σας δηλαδή, προσοχή. Οι συγκεντρώσεις σκόνης τώρα στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια. Και πάμε στους ανέμους. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 5 με 7. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Πάμε τώρα στις θερμοκρασίες, ξεκινούμε με την Δυτική Μακεδονία, η ανώτερη σήμερα στους 30. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στην Θράκη έως 35, στην Θεσσαλία επίσης έως 35, στην Ήπειρο έως 33 βαθμούς, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο έως 35, νησιά Ιωνίου έως 33, νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επίσης έως 33, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα έως 30, και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη μας, όπου στην Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα δικά μας, πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα νούμερα που σας λέμε έρχονται από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Γρεβενών, εκεί φιλοξενείται. Στις 9, μάλιστα, είναι αυτό που λέμε στα Γρεβενά, από Αύγουστο χειμώνα, δυστυχώς. Λοιπόν, ξαφνικά, από τους 35-40, παπ, κατευθείαν, εκεί που είχαμε το air condition παραδείγματος χάρη, τάκ, ξανά ανάβεις καλοριφέρ και σόμπες. Γιατί το λέω αυτό, διότι στις 9 είχαμε 15 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι, 15,1 για την ακρίβεια, με χαμηλότερη θερμοκρασία, σχεδόν μονοψήφιο, 12,7 είχαμε, στις 7:20 12,7 βαθμούς Κελσίου, παραλίγων δηλαδή μονοψήφιο νούμερο. Λοιπόν, τι κάναμε χθες, για να δούμε θερμοκρασιακά, είχαμε 31,5 βαθμούς, ανώτερη θερμοκρασία της ημέρας, 20 λεπτά πριν τις 5, 31,5. Και χαμηλότερη θερμοκρασία, προσέξτε, την είχαμε στις 10 και 10 το βράδυ εχθές, τότε ήρθε η χαμηλότερη θερμοκρασία, μετά τις βροχές, αέριδες κτλ, 16,7 είχαμε εκείνη την ώρα, στις 10 και 10 το βράδυ, μάλιστα. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είμαι στην πόλη των Γρεβενών, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η ανώτερη σήμερα στους 31. Λοιπόν, αρή συννεφιά λέει μόνο το βράδυ, τίποτα άλλο. Καθαρός ουρανός, δεν αλλάζει κάτι για την Παρασκευή. Σάββατο βλέπω επίσης καθαρός ουρανός. Βλέπω το βράδυ, μάλλον τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών, παρακαλώ, το νου σας, έως 32 η ανώτερη, αύριο, σήμερα έως 31 βαθμοί Κελσίου θα έχουμε. Την Κυριακή και εκεί καθαρός ουρανός, πρόβλεψη μέχρι 35 Κυριακή, και Δευτέρα έως 31, πάλι καθαρός, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Μέχρι και την Τετάρτη που δείχνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, έτσι έχουν τα πράγματα.

Λοιπόν, τι είχαμε χθες και θα ξεκινήσω με αυτό, ας μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό. Είχαμε λοιπόν χθες τη μεγάλη γιορτή για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Μια μέρα η οποία τα είχε όλα, λέει το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη στο sky.gr. Σημαίες, κομβόι, τρακτέρ στα χρώματα του κινήματος, πράσινο ήλιο αλλά κριτικά, αλλά και ντρόνς που σχημάτισαν στον ουρανό του Ηρακλείου στην Κρήτη το σήμα του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση λειτουργήσε σαν τονωτική ένεση για τον κόσμο της παράταξης που μετά από τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος είχε ανάγκη να δει παλμό και το όλον ΠΑΣΟΚ μαζί. Στις πρώτες σειρές της πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου βρέθηκαν βουλευτές και ευρωβουλευτές της Πράσινης Παράταξης, αυτοδιοικητικοί που συμπλέουν με το ΠΑΣΟΚ αλλά και παράγοντες της αγοράς. Να πούμε, το παρόν κάτω από τα ραντάρ έδωσαν και δύο πρόσωπα από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ που αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα στα πράσινα ψηφοδέλτια. Πρόκειται για την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτή του, του ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, ναι, Καστοριάς, αλλά και τον πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ, του Λευτέρη Αβραμάκη. Και όταν ολοκληρώθηκε η ομιλία του Προέδρου, που έδωσε το μήνυμα για τη νίκη του κινήματος, οι κριτικές λύρες ξεσήκωσαν τον κόσμο και στελέχη με ψηφοφόρους της παράταξης έγιναν μια παρέα. Και τις εντυπώσεις, βέβαια, είπαμε, κέρδισε το εντυπωσιακό drone show με τον ουρανό του Ηρακλείου να γεμίζει από φωτεινούς σχηματισμούς με το ιστορικό σύμβολο του ΠΑΣΟΚ, τον πράσινο ήλιο, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν στον ουρανό συνθήματα και φράσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Και ενώ το γλέντι είχε ανάψει για τα καλά, ο Νίκος Γωνιανάκης ευχήθηκε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τα χρόνια πολλά στην βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, την Ελένη Βουτσινά, η οποία είχε τα γενέθλιά της, με την ίδια να βλέπει με έκπληξη την τούρτα που είχαν φροντίσει να φέρουν δικοί της άνθρωποι, και τα φετινά γενέθλια θα της μείνουν, βέβαια, σίγουρα αξέχαστα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν χθες είχε την τιμητική του. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε λίγο κι άλλο, σοβαρά ήταν όλα αυτά που λέγαμε, βέβαια. Πάμε να δούμε τι γράφει ο Γιάννης Καντέλης στο iEfημερίδα.gr αναφορικά μετά της κυβέρνησης. Λέει ότι ως αφετηρία μιας μακράς προεκλογικής περίοδου αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε βατήρα για την ανάπτυξη από τον Πρωθυπουργό της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής του 2027, του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία και της αντεπίθεσης για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους στην Βόρεια Ελλάδα. Ενδεικτικό της σημασίας που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάγκη να κουνηθεί η Βελώνα στην ευρύτερη περιοχή είναι πως σήμερα το απόγευμα, λοιπόν σημερινό το άρθρο, σήμερα λοιπόν το απόγευμα, πριν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, έχει προγραμματίσει επίσκεψη στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης για τα εγγένεια του νέου κολυμβητηρίου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Τώρα τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, παρά τα έργα και τις υποδοχές που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, προκαλούν προβληματισμό και το βάρος τους επόμενους μήνες θα πέσει στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, με τον Πρωθυπουργό να είναι μπροστάρης σε αυτήν την προσπάθεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Από σήμερα όλα τα κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου, ενώ έχουν προγραμματιστεί και άλλες 9 εκδηλώσεις σήμερα και αύριο, στις οποίες οι υπουργοί θα μιλήσουν για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο. Τελευταίες ώρες πριν τα εγκαίνια της έκθεσης μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στην ομιλία του Πρωθυπουργού και ετοιμάζεται πυρετοδός η επικοινωνιακή προβολή των μέτρων που θα ανακοινώσει, ώστε να γίνουν αντιληπτά από κάθε πολίτη που τον αφορούν. Το σχέδιο τώρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνει 12 μέτρα τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος όσων ωφελούνται και να γίνει πράξη δέσμευση πως όλοι θα λάβουν μέρισμα από την ανάπτυξη και κανείς δεν θα μείνει πίσω, όπως σημειώνει συχνά. Η επιλογή να μοιραστεί το πλεόνασμα σε περισσότερους χωρίς την ανακοίνωση εμβληματικών μέτρων, όπως έγινε την προηγούμενη χρονιά με την φορολογική μεταρρύθμιση, συνάδει με το προεκλογικό κλίμα και επίσης μετά την απόφαση για να διεξαχθούν οι εκλογές στο τέλος Μαΐου ή τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν λαμβάνει οι δικαιούχοι χρήματα σταδιακά μέχρι το τέλος της Άνοιξης. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και ως Παρασκευή θέλουμε και προσπαθούμε πάντα αυτή εδώ την εκπομπή να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε πάντα. Ελπίζω σήμερα όμως να τα καταφέρουμε. Πάμε σε ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία έλαβε χώρα στον νομό μας. Είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες στην περιοχή Κλιματάκη Γρεβενών, όταν ένα τρακτέρ, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μετέφερε ξύλα, ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 55χρονη οδηγός του, η οποία κατάγεται από το Άνθοχώρι Βοΐου. Στο σημείο βρέθηκε ΕΚΑΒ αλλά και πυροσβεστική υπηρεσία και τα ακριβή τώρα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Και από την άλλη, σε δικαστικό αγώνα προχωρά ο Σταύρος Φλώρος κατά της παραγωγής του Survivor, διεκδικώντας, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, 100 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση μετά το σοβαρό ατύχημα που του συνέβη στον Άγιο Δομήνικο. Ο 22χρονος λοιπόν παίκτης του Survivor, ο οποίος υπέστη ακροτηριασμό του αριστερού ποδιού και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί, όταν χτυπήθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ επιχειρούσε να ψαρέψει με ψαροντούφεκο για την ομάδα του στον Άγιο Δομήνικο, είναι αυτός ο οποίος κατέθεσε την αγωγή εναντίον της παραγωγής. Ο ίδιος λέει ότι νοσηλεύτηκε 61 ημέρες. Μιλά για μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για την αποκατάστασή του και κατηγορεί την παραγωγή για αμέλεια, καθώς απαιτούσε αλληλεία σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία σκαφών χωρίς την πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας ή κατάλληλης προειδοποιητικής σήμανσης. Αυτή νομίζω ανέβηκε στον Αϊτό. Πάμε σε μια άλλη είδηση, όπου αυτήν την ώρα, τώρα στις 9.30 λοιπόν, αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι τρεις της Κυψέλης για να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης τα οποία έχουν εκδοθεί. Στη συνέχεια οι τρεις θα οδηγηθούν στον ανακριτή και αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και τα εντάλματα αφορούν κατηγορίες για την θανάτωση του βρέφους. Να πούμε ότι κατηγορούνται ο Έλληνας και η Γερμανίδα και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, σε αυτήν την περίπτωση κατηγορείται ο Αφγανός, και ήδη και οι τρεις έχουν κρυφεί προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα να σας πω ότι ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονο Έλληνας και η 38χρονο Γερμανίδα σύντροφός του, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική ενέργεια που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη και αφορά τον θάνατο του βρέφους. Και μαζί τους θα είναι και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι επίσης προφυλακισμένος. Ο ίδιος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι υπόλοιπες δικαστικές υποθέσεις που συνδέονται με όσα φέρεται να συνέβαιναν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Και πάμε και στην υπόθεση, στην άλλη υπόθεση, μυστήρια υπόθεση, στον Μαραθώνα, με την ηλικιωμένη που έχουν χαθεί τα έχνη της εδώ και 10 χρόνια και την κόρη της να ισχυρίζεται ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού της. Λοιπόν, τώρα ποια ήταν τα αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης, μάλλον και ακριβώς μάλλον αυτό, και πού βρίσκεται η σωρός της και πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή. Αυτά είναι ορισμένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Μάκρης, οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση εξαφάνισης της ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα. Η ειδικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση και αφορά την απόκρυψη νεκρού έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα των ερευνών. Να πούμε πως η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σήμερα αν ζούσε ηλικιωμένη θα ήταν 90 ετών, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Τώρα οι αρχές έχουν προχωρήσει σε έρευνα στον χώρο που υπέδειξε η γυναίκα δίπλα από την κατοικία στην παραλία του Μαραθώνα και παρά την χρήση σκαπτικών μηχανημάτων και την εξονυχιστική έρευνα δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος της ηλικιωμένης. Σε πρώτη φάση πάντως ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να μην προχωρήσουν σε σύλληψη μέχρι να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση και βέβαια η έρευνα των αρχών ξεκίνησε πριν από 2 εβδομάδες όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία διαμένει μόνιμα στην Γαλλία, απευθύνθηκε στο τμήμα ασφαλείας Νέας Μάκρης και έκανε καταγγελία και όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς οι υποψίες της εντάθηκαν όταν έφτασε στην Ελλάδα και διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βρει τη γιαγιά της την οποία έχει να συναντήσει από κοντά εδώ και χρόνια και με βάση την κατάθεσή της η ηλικιωμένη ζούσε με την κόρη της και τον εγγονό της ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Να πούμε ότι κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί. Όταν στη συνέχεια έφτασαν στην κατοικία όπου διέμενε, η κόρη της φέρεται να τους αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει περίπου 10 χρόνια νωρίτερα και η υπόθεση παραμένει υπό διευκρίνηση και διερεύνηση οπωσδήποτε με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου. Λοιπόν, παρά 21 λεπτά η ώρα, είναι Παρασκευή. Σε λίγο θα πάμε κυρίες και κύριοι μια βόλτα μέχρι την αγορά. Θα πάμε δηλαδή σε διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά ρίχνοντας μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΙΤΟΥ. Θα επιστρέψουμε μάλλον με μουσικούλα χαλαρά, Παρασκευή που είναι σήμερα.
1: Άρχεμ

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Central. Central.
7: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
6: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night.
6: Central στη Γαλατινή.

0: το πρωί και το βράδυ. All day, all night. Central και
1: φύγαμε. All day,
0: all night. Central στη Γαλατινή.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι αργώ, γιατί αργώ, τι κοιτώ. Κοιτώ τις ειδήσεις, τις οποίες θα τις δούμε μαζί σε λίγο, οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕ του. Είχαμε χθες την κυρία Κεραμέως. Μάλιστα, με αυτό θα ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, γράφαμε εμείς ήδη χθες, από χθες μάλλον γράφαμε, για τα της επίσκεψης της κυρίας Κεραμέως βάσει του προγράμματος, το οποίο τηρήθηκε κατά γράμμα, λένε οι πληροφορίες μου. Η υπουργός, με το που ήρθε στην πόλη μας, μετέβει στην συνέχεια στην επιχείρηση Alpha Wood. Εκεί τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ. Γιατί τα λέω αυτά, τα γράφει μια χαρά ο κύριος Σταυρόπουλος, ο βουλευτής μας, και αναφέρει τα εξής. Τα Γρεβενά λοιπόν επισκέφθηκε χθες 5η 3 Σεπτεμβρίου η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Νίκη Κεραμέως, και κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην περιοχή, η κυρία Υπουργός, συνοδευόμενη από τον βουλευτή Θανάση Σταυρόπουλο, πραγματοποίησε μια σειρά επαφών και επισκέψεων με θεσμικούς φορείς και στελέχη δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, εμείς έχουμε στο Στάρα, έχει ανέβει αυτό ήδη. Για όλα τα ζητήματα απασχόλησης, κοινωνικής φροντίδας και αναβάθμισης των τοπικών υποδομών που τέθηκαν στο τραπέζι, ο βουλευτής καταβάλει σταθερά κάθε δυνατή προσπάθεια, εργαζόμενος με συνέπεια και σε διαρκή στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, για την προώθηση των λύσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και τελετή παράδοσης των κλειδιών για 10 νέες εργατικές κατοικίες στους δικαιούχους. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, εκτός από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, και τον βουλευτή, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η Γιάννα Χορμόβα, η υποδιοικήτρια Τόνια Αράχοβα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης, ο Δήμαρχός μας Κυριάκος Σταταρίδης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της ΔΥΠΑ. Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε κοινή επίσκεψη και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Alpha Wood, όπου η ηγεσία του Υπουργείου και ο βουλευτής είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους μαθητές της σχολής της ειδικότητας. Η ειδικότητα είναι τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών και επισημάνθηκε η σημασία των προγραμμάτων αυτών, τα οποία προσφέρουν στους νέους και τις νέες της Δυτικής Μακεδονίας τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επίπεδου σε έναν τομέα αιχμής, εξασφαλίζοντας άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοπρεπείς αποδοχές. Στο μεταξύ, έγινε και επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στα Γρεβενά. Και εκεί η υπουργός και ο βουλευτής μας συνομίλησαν με το προσωπικό και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Στο επίκεντρο συζήτησης τέθηκε το ουσιαστικό ζήτημα της μετεγκατάστασης του καταστήματος σε νέο κτίριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Και η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση στα γραφεία της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Γρεβενών, όπου πραγματοποιήθηκε επικοδομητική συζήτηση με τα μέλη και τα στελέχη των κομματικών οργάνων της περιοχής. Και με την ολοκλήρωση των επισκέψεων, ο βουλευτής εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα των επαφών, ευχαριστώντας θερμά την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Ο τίτλος ο σωστός είναι Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Λοιπόν, Νίκη Κεραμέως, για την διαρκή στήριξη, τη στενή συνεργασία και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής μέριμνας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΑΕΤΟ. Αυτή ήταν η είδηση. Στον ΑΕΤΟ θα ανέβει σε λίγα λεπτά. Γράφαμε χθες. Το γράφαμε αλλά δεν το είπαμε. Ναι, ωραία, γράφαμε ότι στο Βελβεντό ο Δήμος Βελβεντού θα δίνει 3.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με σκοπό βέβαια να στηρίξει τις νέες οικογένειες στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς δέσμευση συγκεκριμένη να μείνουν πολλά χρόνια στην περιοχή. Είχαμε ρεπορτάζ από την επίσκεψη της κυρίας Κεραμέως. Τίτλος του ρεπορτάζ που γράφουμε: από την επαγγελματική εκπαίδευση στην στέγαση, η διπλή παρέμβαση Κεραμέως ΔΥΠΑ στα Γρεβενά. Διπλό αποτύπωμα σε εργασία και στέγαση, ο απολογισμός της επίσκεψης της κυρίας Κεραμέως στα Γρεβενά. Και έχουμε και εικόνες από εκεί και ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου. Στο μεταξύ, έχουμε και μια ανακοίνωση από το ΚΤΕΛ Γρεβενών. Είναι νωρίς, για να δω. 7 Σεπτεμβρίου, δεν νωρίς, μια χαρά είναι. Λοιπόν, το ΚΤΕΛ Γρεβενών προχωρεί σε μια σημαντική τροποποίηση στο καθημερινό πρόγραμμα των δρομολογίων του και η τροποποίηση αυτή αφορά το επιβατικό κοινό που ταξιδεύει από Θεσσαλονίκη προς Γρεβενά. Τι έχουμε τώρα? Να πούμε ότι το τελευταίο βραδινό δρομολόγιο της γραμμής Θεσσαλονίκη-Γρεβενά θα αναχωρεί πλέον στις 7.30 και όχι στις 8.15 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Πάει λοιπόν το 8.15 το βραδινό, τώρα θα επιστρέφει το λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη στα Γρεβενά στις 7.30 και η αλλαγή αυτή ξεκινά από αυτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και τίθεται σε μόνιμη ισχύ. Λοιπόν, έχουμε έναρξη εγγραφών για το μεταλλικιακό έτος και για την τάξη μαθητείας 2026-2027 από το πρώτο ΕΠΑΛ Γρεβενών. Γράφουμε για το σπίτι μου 2, 14.114 νέοι ιδιοκτήτες, το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα της χώρας. Υπάρχει και μια ανάρτηση, νομίζω θα τη δούμε στη διάρκεια της ημέρας, που μιλά τώρα για σπίτι μου 3. Έτσι θα μετονομαστεί. Εν τω μεταξύ, από τον Δήμο Γρεβενών είχαμε την ενημέρωση πως υπεγράφει εχθές στο γραφείο του Δημάρχου η σύμβαση εκτέλεσης του έργου ολοκλήρωση ενεργειακής αναβάθμισης δεύτερου δημοτικού σχολείου Δήμου Γρεβενών μεταξύ του Δημάρχου, του Κυριάκου Ταταρίδη και του αναδόχου του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 245.039,25 ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης έχει οριστεί σε 24 μήνες. Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-27, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν λένε από πού έρχονται τα λεφτά, η Ευρώπη μας τα στέλνει, παιδιά, τα λεφτά. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε να βγούμε από την Ευρώπη, έξω από την Ευρώπη. Άμα δεν έχεις την Ευρώπη, πού θα πας, ρε καημένε? Λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτή η σύμβαση? Η παρέμβαση αφορά την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του δεύτερου δημοτικού σχολείου. Θα έχουμε αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με την τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, εγκατάσταση νέων λεβίτων φυσικού αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής, αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα, εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της καταναλισκόμενης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, αναβάθμιση του συστήματος διανομής του θερμού μέσου και απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Και όλα αυτά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, και μπράβο στον δήμαρχό μας. Συνεχίζω στη Λάρισα, από τη Λάρισα επόμενη είδηση. Ομόφωνα ένοχος ο καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 9 ετών μέσα. Και μπράβο τους. Από τον Υφυπουργό Παιδείας τον Νίκο Παπαϊωάννου, που δεν μπόρεσε τελικώς να έρθει στα Γρεβενά, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα, σας το εξήγησα χθες. Έχουμε το εξής δελτίο τύπου: στηρίζουμε έμπρακτα ένα πανεπιστήμιο που επενδύει στην γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία, και αναφέρεται στην επίσκεψη που τελικώς κατάφερε και πραγματοποίησε στην Καστοριά, εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Δημοσιεύουμε και μνημόσυνα στα Γρεβενά. Γράφουμε για το περιστατικό που συνέβη στον Μαραθώνα, που έθαψε τη μητέρα της πριν από 10 περίπου χρόνια για να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή της. Γεωργία Ζεμπιλιάδου, η Δυτική Μακεδονία απαιτεί χρόνο εγγυήσεις και τεκμηρίωση και όχι απαξίωση, λέει στο μήνυμά της. Γράφουμε για το τραγικό δυστύχημα με τρακτέρ στα Γρεβενά, νεκρή μια 55χρονη, η οποία οδηγούσε το τρακτέρ, μετέφερε ξύλα. Στο μεταξύ, έχουμε σήμερα διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε οικισμούς του Δήμου Δεσκάτης. Άρθρο της η Αλεξάνδρα Σδούκου μίλησε, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για μια ακόμη φορά, και λέει ανάμεσα στα άλλα ότι δεν βγαίνουν τα τσιπρικά μαθηματικά και τώρα κάνουν κυβιστήσεις στα κανάλια, λέει η δική μας η Αλεξάνδρα Σδούκου. Μιχάηλ Χρυσοχοΐδης, μετατρέπονται σε κακουργήμα οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Πάντως δεν ξέρω τώρα αν νομικά αυτό στέκει και αν τελικά θα μπορέσουν να το στηρίξουν και να φοβήσουν και να το... Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, μακάρι να πάψουν και όχι μόνο οι υπερήλικες να πέφτουν θύματα απάτης, τηλεφωνικών απατών, αλλά και οι νεότεροι την πατάν. Μην τα ρίχνουμε μόνο στους μεγάλους. Είχαμε με απόλυτη επιτυχία την ολοκλήρωση του πρώτου Πανελληνίου Φόρουμ Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης 2026 από τον όμιλο D-Group. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλές εικόνες και δηλώσεις από εκεί. Μαζιώτης αποφυλακίζεται στις 14 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Ούτε σε 1 εκατομμύριο χρόνια, λέει ο ίδιος, δεν θα σοφρονιστώ. Και τώρα υπάρχει σκέψη από την ελληνική αστυνομία να τον αφήσουμε ή να τον κρατήσουμε. Τσάμπα τρώει και το φαΐ, εδώ που τα λένε. Η χειρή απάντηση δένδια από την Θράκη με 522 έργα οχύρωσης σε Εύρο και Αιγαίο. Έχουμε ζώδιο, έχουμε ανέκδοτο και έχουμε και αυτή τη δήλωση που σας έλεγα νωρίτερα του Σταύρου Φλόρου. Όχι τη δήλωση, είναι το ότι ζητά αποζημίωση αυτός ο πρώην παίκτης του Survivor από την παραγωγή, από την εταιρεία. Και γράφουμε και για την 3η Σεπτέμβρη. Με λίρες είναι η είδηση ακριβώς αυτή που σας έλεγα νωρίτερα. Πράσινες σημαίες και κατά πράσινο ουρανό από τα drones στην Κρήτη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ευχές για να περάσετε καλά ένα όμορφο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Προσέξτε λίγο τις μεσημβρινές ώρες, ο καιρός δεν έχει ηρεμήσει ακόμη. Πάντως, Κυριακή και Δευτέρα, θερμοκρασίες γύρω στους 36-37. Το νου σας λοιπόν, και όπου και αν πάτε, εύχομαι πραγματικά να περάσετε όμορφα. Πάμε στην Αθήνα, ξεκινά δελτίο ειδήσεων. Εμείς την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας.
1: Sky 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν πάντως οι καθυστερήσεις στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αλλά και στην παραλιακή ανατμήματα. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο περιστατικό δόλιο φθορά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά σε Βραδεμβούργο αλλά και Μπέρκχαϊμ. Μάλιστα, οι αρχές στο Βραδεμβούργο είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινούν έρευνα για τρομοκρατία. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό, από 15% το 2019. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα το πρωί συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της αυριανής ομιλίας του στο Βελίδιο. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο κ. Μητσοτάκης χθες στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίου. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο κ. Κώστα τόνισε πως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς 2 εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον νεότερο υπολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.259. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, ώστε να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του Βρέφους, που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει ως το 2030.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου με 1-0. Το γκολ για τους πράσινους σημείωσε ο Ταμπόρδα. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊγανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στις 6.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link των Βρυξελών.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Γνώση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
11: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
10: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
11: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη.
17: Αχ, γιατί να με

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Victoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
5: Victoria.com Data Center Services.
7: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
5: Victoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night. All night.
4: Central και...
9: Φύγαμε.
10: All day.
8: All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659.
11: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 9.33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
12: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
13: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
19: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε έξιρα χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδος στη Μάνδρα Αττικής. Είχε σταλεί μάλιστα στους κατοίκους μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Σε δύο συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής σε Χαλκιδική και Εύρο. Στη Χαλκιδική, 70χρονος Ολοδαπός έβαλε φωτιά σε απορρίμματα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε αγροτική έκταση στην περιοχή Γερακινή. Στον Εύρο συνελήφθη 64χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητά ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με το συνήγορο της γυναίκας, η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Ο συνήγορος αναφέρει ότι η 46χρονη θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της. Στην υπόθεση του Μαραθώνα, επιμελώς κρυμμένα σε μια γωνιά αποθήκη στυλιγμένα με νάιλον εντοπίστηκαν οστά, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για την 90χρονη γυναίκα. Η κόρη της 90χρονης είχε ισχυριστεί πως η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αιτία πριν από 10 χρόνια και την έθαψε στην αυλή προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μετά από αυτή την εξέλιξη αναμένεται να συλληφθούν η κόρη αλλά και ο εγγονός της 90χρονης. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του Βρέφους που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι γονείς του Βρέφους αρνούνται ότι δολοφόνησαν το μωρό, αναμένεται να αμφισβητήσουν την ιατροδικαστική έκθεση και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας ερευνά η αστυνομία της χώρας, σύμφωνα με άρθρο της Bild. Η εφημερίδα, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντορμάγκεν, πόλη στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε ξεχωριστό περιστατικό, η αστυνομία της πόλης Γκαντεργκέζε στη Βόρεια Γερμανία απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση σε έναν σταθμό μετασχηματισμού ρεύματος. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει ως το 2030. Νέα δεδομένα φέρνει τεχνητή νοημοσύνη στις πανεπιστημιακές εξετάσεις. Σύμφωνα με Πελοποννησιακή Εφημερίδα, καθηγητής στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοίνωσε στους φοιτητές ότι απαγορεύεται στις εξετάσεις να φορούν γυαλιά χωρίς να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση. Όπως ανέφερε ο καθηγητής σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, το πρωτοφανές μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να μην χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές τα λεγόμενα έξυπνα γυαλιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή θεμάτων ή την αναζήτηση πληροφοριών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε την νίκη Βόλου με 1-0. Το γκολ για τους πράσινους σημείωσε τα μπόρδα. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρμπαχτσε. Στον άλλον ημιτελικό, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Diamond League των Βρυξελών.
0: Επόμενος.
5: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
16: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
17: Στους εντάξει λέμε ναι.
18: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
20: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
19: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
21: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, την εκπομπή την οποία θέλω να ξεκινήσω με ένα τεράστιο μπράβο. Ένα πάρα πολύ όσο μεγαλύτερο μπράβο γίνεται στον καθηγητή για τον οποίο ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Επαναλαμβάνω για όσους δεν προσέχατε στο Δελτίο Ειδήσεων ή δεν το ακούσατε. Σύμφωνα με Πελοποννησιακή Εφημερίδα, καθηγητής στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής τώρα, έτσι, αυτός που διδάσκει άλλους ανθρώπους, ανακοίνωσε στους φοιτητές ότι απαγορεύεται στις εξετάσεις να φορούν γυαλιά χωρίς να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση. Όπως ανέφερε ο καθηγητής, αυτό γίνεται προκειμένου να μην χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα λεγόμενα έξυπνα γυαλιά. Προσέξτε αυτή η διάνοια, εάν αληθεύει το δημοσίευμα της Πελοποννησιακής Εφημερίδας, έχουμε να κάνουμε με μια διάνοια η οποία δεν λέει όποιον δω με τέτοια γυαλιά τον έχω μηδενίσει, που είναι το πιο απλό γιατί αυτά τα γυαλιά ξεχωρίζουν. Λέει όποιος έχει χαρτί από τον γιατρό και δεν βλέπει καλά και έχει κάποια μοιοπία, κάτι τέτοιο, μπορεί να τα φορέσει αυτά τα γυαλιά. Μιλάμε βλακεία. Όχι, θεότητα. Ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην το χωνέψατε και να λέτε δεν μπορεί, κάτι να άκουσα καλά. Ο τύπος, αντί να πει, ο αξιοζεύατος καθηγητής, ο άνθρωπος που διδάσκει άλλους ανθρώπους, τους είπε, αντί να τους πει έτσι και εδώ κάποιον με τέτοια γυαλιά έχει μηδενιστεί. Παρένθεση, είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί ότι κάποιος έχει τέτοια γυαλιά, κάνουν μπαμ αυτά τα γυαλιά. Τους είπε, για να φορέσετε αυτά τα γυαλιά, όποιος φοράει γυαλιά θέλει χαρτί από τον γιατρό. Που σημαίνει ότι με χαρτί από τον γιατρό σκάζουμε ό,τι γυαλιά θες. Αλλά θα έχεις προσκομίσει χαρτί. Και στο ελληνικό δημόσιο δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μεγαλύτερη αξία από το χαρτί. Ό,τι και να λένε τα μάτια μας. Το χαρτί είναι το σημαντικό. Και μπράβο στον καθηγητή και να πω στον Αλέξη μας, οπωσδήποτε να τον πάρει στο δυναμικό της Ελλάς. Διότι από ό,τι έχω καταλάβει, όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ, διαλέγει το αφάνγκατε, την κρέμα της κρέμας, τα μεγαλύτερα μυαλά της χώρας, Γιώργος Παπάς. Γιώργος Παπάς, τον εμάθαμε χτες. Γιώργος Παπάς είναι ο υπεύθυνος για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας, είναι οικονομολόγος, λέει. Και μπράβο του. Αριθμητική δεν ξέρει, αλλά δεν έχει σημασία, θα το ακούσουμε, δεν χρειάζεται. Τον έχει, είναι δίπλα, το συμβουλεύει για το οικονομικό πρόγραμμα ο παπάς ο Γιώργος. Πάντα έχει ένα παπά δίπλα του, Αλέξη, έτσι είναι, παπατζής χωρίς παπά. Δεν γίνεται, τι παπατζής χωρίς παπά. Ο ένας έχει καταδικαστεί, έχει φάει 2 χρόνια φυλακή, με αναστολή τα πήρε, δεν μας κάνει πια. Τον πετάμε, βρήκαμε άλλο παπά. Έχουμε και κανένα δύο να μας περισσεύουν αριστερά-δεξιά, ο οποίος εξηγεί την πατριωτική εισφορά. Θυμίζω ότι είπαμε ότι η πατριωτική εισφορά, όπως το είπε ο Αλέξης τώρα, ο Αλέξης, παιδιά, επειδή είναι και αυτός δεν είναι το πρώτο μυαλό, δεν ξέρω αν κατάλαβε τι είπε, αλλά αυτό που είπε είναι 1% στην περιουσία, 1% φόρο στην περιουσία του 1% πιο πλούσιων Ελλήνων, σε αντικατάσταση όλων των άλλων φόρων αυτής της περιουσίας. Πράγμα που σημαίνει 2 πράγματα. Ή μπορεί να συμφέρει μια χαρά αυτό το 1% και να πληρώσουν λιγότερο οι πλούσιοι, ή σημαίνει ότι μια τρύπα στο νερό, καθώς είναι πολύ εύκολο να περάσει, επειδή θα σε φυσικά πρόσωπα θα είναι η πατριωτική εισφορά, δεν θα είναι σε εταιρείες, περνάς ό,τι έχεις και δεν έχεις τις εταιρείες και τελειώνει το παραμύθι, σχολάει ο γάμος. Δηλαδή, όπως και να το δεις, είναι παπατζιλίκι. Και έρχεται το παπατζιλίκι, ο εμπνευστής του ενδεχομένως, παπάς Γιώργος, να το εξηγήσει και μας λέει αυτό.
1: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσεις σε μετοχές, ας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο, περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα, περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει.
0: σπίτια, άμα έχει πολύ μεγάλη περιουσία και έχει και φόρο, πολυτελείες και τέτοια, μπορεί να ξεπερνάει το 1%. Οπότε μπορεί να είναι καλό να πάρουμε 1% και να καθαρίσουμε. Κοσμήματα ακούσαμε. Είναι τόσο συγκροτημένο το πρόγραμμα και οι εξαγγελίες που λίγο μετά ο ίδιος άνθρωπος έβγαλε ανακοίνωση. Όχι ρε παιδιά, τα κοσμήματα, μια κουβέντα είπαμε. Σιγά τώρα. Αμέσως ακούσατε εσείς να λέω κοσμήματα και με πήρατε σοβαρά. Άνθρωπος του Αλέξη είμαι και με παίρνετε σοβαρά. Και πολύ σωστά ο άνθρωπος, δεν το είπε έτσι, αλλά εννοείται από τα συμφραζόμενα. Αυτό, παιδιά, η πατριωτική εισφορά, που θα είναι ο πατριωτισμός των πλουσίων, των πολύ πλουσίων συμπολιτών μας, δεν θα κρατήσει. Δεν θα είναι για πάντα πατριώτες. Όχι. Για λίγο, όσο χρειαστεί.
1: Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής, να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Μετά δεν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, δεν υπάρχει και πατριωτική συνείδηση, εξαφανίζεται, κρατάει λίγα χρόνια. Είναι, πώς να το πούμε, περιορισμένης διάρκειας. Τώρα, ποιοι θεωρούνται πλούσιοι, διότι λέει το 1%. Ναι, αλλά υπάρχει ένα όριο στο 1%, γιατί παραδείγματος χάρη στα εισοδήματα και με δεδομένη την κτηνώδη φοροδιαφυγή που επιτρέπει στην αντιπολίτευση να λέει «Να ορίστε, οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά, διότι να, τι, τα στοιχεία από τη Eurostat και τα λοιπά που είναι μέσα και δεν δηλώνουν, απλώς δεν δηλώνουν». Προκύπτει ότι στο 1% περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι απλώς βγάζουν περισσότερα από 50.000 το χρόνο. Είναι λίγα, λίγα δεν είναι. Αλλά δεν τους λες και πλουσίους να έχουν μια οικογένεια, 2-3 παιδιά και 50.000. Δεν λες, ωραία, να σωνάσεις που πέρασε. Στα εισοδήματα λοιπόν περιλαμβάνονται, εντάσσονται στο 1%. Στην περιουσία υπάρχει ένας κόφτης. Να πεις το 1% μπορεί να είναι και κάποιος που έχει τόσα. Δεν θα τον βάλω. Από εκεί και πάνω. Το 1%, αλλά και από αυτό το 1% θα πάμε από εκεί και πάνω. Έχουν σκεφτεί δηλαδή ποιοι είναι αυτοί, τι περιουσία έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να διευκολύνουν ή να μην φορολογήσουν τελικά.
2: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα.
0: Όποιοι είναι ρε παιδί μου τώρα, τι μας ρωτάτε να βρούμε εμείς, ρε παιδιά, είμαστε του Τσίπρα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, αυτό έπρεπε να λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, εγώ είμαι με τον Τσίπρα. Και με ρωτάτε να σας πω αριθμούς και νούμερα. Άντε θα σας πω. Σκέφτεται λίγο μετά και έτσι καταλήγει σε αυτό το ποίημα που θα ακούσουμε τώρα και που συνοδεύεται, αν ήταν εφημερίδα θα είχε ή τηλεοπτικό προϊόν, από κάτω θα έγραφε «Συγγνώμη, είστε σίγουρα οικονομολόγος» ή «Συγγνώμη, έχετε σίγουρα τελειώσει σχολείο». Λοιπόν, είναι ο παπάς, έχει εξαγγείλει, αν θυμάστε, αυτή η μπούρδα του Τσίπρα, 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο απομακρυσμένο από την πρωτεύουσα. Θα εξηγήσω εντάχει γιατί πρόκειται για μια φοβερή ανοησία. Τα 500 ευρώ που θα δώσει δεν θα τα δώσει κρυφά, όλοι θα τα ξέρουμε. Μέσα σε αυτούς τους όλους ποιοι είναι? Οι συμπολίτες που νοικιάζουν ακίνητα. Όπως όλοι στην πραγματική ζωή, που ζούμε στην πραγματική ζωή και όχι σε μια σοσιαλιστική φαντασίωση, ξέρουμε, ο κάθε άνθρωπος που πουλάει κάτι, που προσφέρει κάτι, το πουλάει σε τιμή, στην ανώτερη τιμή που νομίζει ότι μπορεί να πάρει. Έτσι λοιπόν, ένα διαμέρισμα που πωλείται, που νοικιάζεται 500 ευρώ, όταν ο ιδιοκτήτης θα ξέρει ότι ο φοιτητής που θα τον νοικιάσει έχει άλλα 500 ευρώ, θα πει, να μην στον νοικιάσω 800. Αλλά ακόμα πιο πάνω λοιπόν τα νίκια. Αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη φοβερή ανοησία είναι, καλά, οι φτωχοί άνθρωποι από την επαρχία που έρχονται στην Αθήνα να σπουδάσουν και μπαίνουν σε πανεπιστήμιο της Αθήνας, αυτοί να μην πάρουν λεφτά? Όχι, να μην πάρουν αυτοί. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα πόσο ανόητο είναι όλο αυτό. Τίποτα όμως δεν σας προετοιμάζει για αυτό που θα ακούσετε τώρα. Παπάς Γιώργος, σύμβουλος οικονομικός της Ελλάς, του Τσίπρα, μεγάλος στέλεχος για τα οικονομικά, υπολογίζει, σου λέει 500 ευρώ το μήνα, αυτά είναι, δεν θα πάρουμε και τα καλοκαίρια που κάθονται, 5.000 το χρόνο. Επί 80.000 φοιτητές μας κάνει,
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια.
0: Η ετήσια επιβάρυνση υπολογίζουμε 5.000, άρα το κόστος επί 80.000, 5.000, 400 εκατομμύρια το χρόνο. Μας είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Παπάς. Και συνεχίζει.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030.
0: Το ετήσιο κόστος είναι 400 εκατομμύρια. Αλλά αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν αφορούν, παιδιά, μόνο μία χρονιά. Ασχέτως που είναι το ετήσιο κόστος.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: 400 εκατομμύρια ετήσιο κόστος, άρα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Εδώ δεν είναι συγγνώμη, είστε σίγουρο οικονομολόγος. Είναι συγγνώμη, έχετε σίγουρα τελειώσει σχολείο? Ξέρετε τι ότι είναι το ίδιο πράγμα ετήσιο και το χρόνο? Αλλά είπαμε, η απάντηση που κανονικά θα πρέπει να δώσει αυτός ο άνθρωπος είναι: ρε παιδιά, είμαι με τον Τζίπρα. Τι θέλετε ακριβώς? Τι περιμένατε? Εμείς εδώ δεν είμαστε για προγράμματα. Είμαστε για οράματα.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Βρήκα και τον τίτλο του αναπληρωτής τομεάρχης. Είναι των οικονομικών. Πάμε να τα ακούσουμε όλο μαζί, να απολαύσουμε όλο αυτό το ποίημα.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια. Άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Και ακούγεται στο βίντεο και στο γένας μου λέει, τι λέει ο τύπος, ένα με έχει πάθει σοκ, δεν ξέρω από πού είναι αυτό. Και λέει, τι λέει ο τύπος. Επειδή είστε νεοφιλελεύθεροι και δεν είστε σοσιαλιστές, δεν παίρνετε χαμπάρι, γατάκια, δεν ανήκετε στον προοδευτικό κόσμο της χώρας και αναρωτιέστε. Η Λιάνα δεν λέγεται πατριωτική εισφορά, ρε Μάνο, λέγεται παπατριωτική. Η Λιάνα, μη λέγεται παπαροτριωτική. Ο Τωρακούν του Ολύμπου, την Κυριακή έχω να πάω σε γάμο, να πάρω στον γκαμπρό κρέμα για το σύγκαμα. Τώρα, είναι στην Κοζάνη.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σαουλίδης, πότε θα γίνει η κοστολόγηση του προγράμματος του Αλέξη μας?
1: Δεν θέτανε όλο το ζήτημα να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο? 25 του μηνός θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ας κάνω λίγο υπομονή.
0: 25 Σεπτεμβρίου, κάντε λίγο υπομονή, βρε παιδιά, που θα πάει να κοστολογηθεί. Ή μήπως δεν θα πάει τότε, γιατί δεν γίνεται. Συντρόφισσα Κούφο Νικολάκου.
2: Αυτό έχει συζητηθεί, ότι θα πρέπει να κατατεθεί προς κοστολόγηση, και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει είναι γιατί πρώτον έπρεπε να ανακοινωθεί και δεύτερον γιατί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει πει ότι θα εξετάσει τα προγράμματα μετά την 1η Νοεμβρίου.
0: Καλά, καταλάβαμε. Παιδιά, δεν έχει σημασία. Ελπίζουμε να το καταθέσει ο Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του Αλέξη μας, και να τους εξηγήσει αυτό, γιατί τα 400 εκατομμύρια ετησίως γίνονται 100 εκατομμύρια το χρόνο, ή το ανάποδο. 400 εκατομμύρια το χρόνο είναι 100 εκατομμύρια ετησίως. Μπράβο ρε Αλέξη, μπράβο ρε Αλέξη. Είδατε που έχω δίκιο να τον εστηρίζω. Τέλος πάντων, είστε εσείς οι παλιονέοφιλοι ελεύθεροι που δεν. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Διαφημίσεις, ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό, άκου τι πρέπει να προσέξεις. Το budget. Να είναι στο budget που θέλεις. Από εκεί και πέρα να είναι σε ένα στρατηγικό, ας πούμε, σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από τις καφετερίες και τα μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην δαγκώσεις ότι είναι να δαγκώσεις το χειμώνα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το φοιτητικό, το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Μαζί με το ρεύμα. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students. Δεν πολύ γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: 44 Star FM 933. Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
8: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Παιανίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λίγο πριν τις 12:15 έσταλε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Σε 2 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής σε Χαλκιδική και Εύρω. Στη Χαλκιδική, 70χρονος Ολοδαπός έβαλε φωτιά σε απορρίμματα, με αποτέλεσμα η Πυρκαγιά να επεκταθεί σε αγροτική έκταση στην περιοχή Γερακινή. Στον Εύρο, συνελήφθη 64χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου. Επιμελώς κρυμμένα σε αποθήκη σπιτιού στο Μαραθώνα εντοπίστηκαν οστά, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για την 90χρονη γυναίκα, την οποία αναζητούσε η αστυνομία μετά την καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση τη Μαρφίν, ζητά ο εισαγγελέας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις ληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς 2 εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
9: Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
15: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Απόστολος από Θεσσαλονίκη, δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Από το ΔΔΕ είμαστε, ήρθαμε να ελέγξουμε τα ρεύματα. Jesus Cassel, πιλωρέ, ερώτηση savoir vivre. Αν σε πετύχουμε κάπου έξω, παραδείγματος χάρη στο Primer, σου μιλάμε και σου λέμε ποιοι είμαστε ή κάνουμε ότι δεν σε βλέπουμε? Για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα πάω στο Primer. Δεν θα σου απαντήσω κι εγώ. Ρε Jesus Cassel, τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν δαγκώνω. Τώρα θα μου πει, έχω ήδη παντρευτεί. Αλλά εντάξει, καλό είναι να έρχονται άνθρωποι να μου λένε γουστάρω και εγώ, ευχάριστο είναι. Γιατί να μ' αρέσει? Αν δεν είχα παντρευτεί και ήμουνα με κανά και ήμουνα με την Έφη ακόμα και δεν είχαμε παντρευτεί, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να έχεις βγει ραντεβού κομμενικό και να έρχεται κάποιος και να λέει εσύ έλα να βγούμε μια φωτογραφία. Ωρε φιγούρα! Τώρα έχουμε παντρεύτηκε, εντάξει, το έκανε το. Οπότε δεν έχω να ξεγελάσω κανέναν, αλλά είναι πάντοτε ευχάριστο.

0: Ο Πασόκεμον σε ένα σχόλιο που δεν θα το διαβάσω. Δεν θα το διαβάσω ο Πασόκεμον. Θα σου πω, ρε λιγούρι, μαζέψου. Ο Βασίλης, μα υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων που γνωρίζει τους πλούσιους Έλληνες, όπως είπε ο Νίκος Νιφούδης, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας του Τσίπρα στην ΕΡΤ. Παγκόσμια βάση. Ήδη δεν ξέρουνε. Το αστείο είναι αυτό. Ακούσαμε πριν, για όσους δεν ακούσατε. Τώρα δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ακούσαμε πριν. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πω ότι μάλλον αναφέρεται ο Βασίλης στην αδυναμία του Γιώργου του Παπά, του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών του Αλέξη μας, να πει, ωραία, ποιοι θεωρείτε πλούσιοι, δηλαδή απλώς 1%, όπου και να φτάνει αυτό το 1% προς τα κάτω. Ο Τζίζου Κασέλ, άμα είναι έτσι ο αναπληρωτής, πώς θα είναι ο κανονικός τομεάρχης. Αλέξης, παιδιά, ξέρει να τους διαλέγει. Και ο Δόν Πορδεόν εστάχτη και Μπέρμπερι, μάνο παρεξήγησες, δεν είναι οικονομικός σύμβουλος γιατί συμβουλεύει πάνω στα οικονομικά. Τον έχει σαν σύμβουλο χωρίς να πληρώνει τίποτα, του βγαίνει φτηνά και εξού οικονομικός. Απαράδεκτο σχόλιο, εννοείται, διαχωρίζω τη θέση μου. Ο Ανδρέας ο Τσίπρας ξέχασε να πει 1000 ευρώ σε κάθε Έλληνα για διακοπές. Εντάξει ρε παιδιά, μέχρι τις εκλογές, Είπε όμως αυτό το παραμύθι μετά τις διακοπές για τους μισούς που δεν πήγανε. Που είναι το παραμύθι, έχουμε πει, που λέμε πριν τις διακοπές. Όχι μετά. Μετά έχουμε δει ότι όλοι λείπανε. Δεν μπορείς να πεις μετά δεν πήγαν οι μισοί. Και πού ήταν κρυμμένοι σπίτια τους, στην ντουλάπα τους. Τέλος πάντων, υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει ο Νίκος εχθές γιόρτασε στην Κρήτη. Στο μέρος του, είναι το μοναδικό μέρος το οποίο καταφέρει να κάνει κάτι η Κρήτη. Ο Νίκος μας, οπότε πήγε εκεί να γιορτάσει τα γενέθλια του Πασόκ, παρότι το Πασόκ ιδρύθηκε στην Αθήνα. Αλλά πήγε στην Κρήτη και τι έκανε, όπως κάθε κόμμα που θέλει να κυβερνήσει και έχει όραμα και αυτό για την Ελλάδα, δηλούσε για το παρελθόν του.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, δημοκρατικέ λαέ της Κρήτης, σε αυτήν εδώ την πλατεία των μεγάλων συγκεντρώσεων που γράψαμε ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Μεγάλη Αλλαγή, σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας.
0: Φωνάζε ρε! Πω Παναγία μου, αυτός είναι νευριασμένος ρε παιδιά. Εγώ τον εφοβάμαι, μη σηκώσει και μας δώσει κανένα χαστούκι. Έτσι όπως κάθε φορά που τον έβλεπω, έχει νεύρα πολλά. Ηρέμησε ρε Νίκο. Εντάξει, και τρίτος να έρθεις, καλά είναι. Αν και μετά το προχτεσινό του Αλέξη, μα μπορεί και δεύτερος. Δηλαδή, απλώς να μην μιλάς εσύ, έτσι Νίκο μου.
1: Εδώ, στην Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων.
0: Ρε μη φωνάζεις λέμε. Ναι.
1: Ποιος ναι. Και στήριξε.
0: Ποιος.
1: Τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Πάλι Ανδρέας
1: Παπανδρέου. Και την πολιτική αλλαγή του 1981.
0: Μη φωνάζεις, ακούμε, έχεις μικρόφωνο μπροστά. Τέλος πάντων. Η Κρήτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τα είπα όλα για την Κρήτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Για μην το πάρουν πάνω τους οι κριτικοί, δεν τους τα πω όλα τους τα καλά. Η Κρήτη, η οποία συνέχισε για την Κρήτη, Νίκο, αλλά πιο σιγά.
1: Που ξαναέβαψε το πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, θυμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς.
0: Εννοείς, έβαλε και λίγο πράσινο στο χάρτη, όχι... Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, Νίκο, πιο σιγά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, πάμε, προσπάθησε, Νίκο, πάμε τώρα, ηρεμία. Θα κάνεις ασκήσεις ηρεμίας, σου περάσουν τα νεύρα όλα. Δεν θα θέλεις να πλακώσεις το ξύλο κανέναν. Θα έχεις μια τέτοια έτσι λίγο πιο χαλαρά και θα μας τα πεις έτσι χωρίς φωνές, Νίκο. Πάμε.
1: Πρέπει να κάνουμε.
0: Όχι, ρε, Νίκο.
1: Την πολιτική,
0: ναι,
1: υπόθεση όλων των Ελλήνων.
0: Σιγά, ρε, Νίκο.
1: Να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας.
0: Άμα είναι να μας δίνεις.
1: Λίγωσε.
0: Να το κάνω.
1: Εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού.
0: Νίκο, τελευταία προσπάθεια να μιλήσεις χωρίς να φωνάζεις, σαν άνθρωπος. Όπως μιλάνε όλοι. Μιλάμε σαν άνθρωποι. Κανονικά έχουμε μικρόφωνο μπροστά, μιλάμε. Δεν καρίζουμε. Δεν είναι. Εντάξει, έχεις νεύρα, το καταλαβαίνω. Δεν είναι. Είσαι ο εαυτός σου. Θα έχεις νεύρα. Αλλά.
1: Έχουμε χρέος σήμερα,
0: ναι, ωραία,
1: να αποτυπώσουμε κι εμείς.
0: Όχι, μην ανεβαίνεις.
1: Σε αυτές τις συνθήκες.
0: Όχι,
1: τις δικές μας αρχές.
0: Όχι, φωνές
1: και
0: πάλι.
1: Τις δικές μας αξίες.
0: Τιμώντας
1: τους αγώνες όλων των γενναίων του Πασόκ.
0: Τέλος πάντων, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος έχει νεύρα και καλά κάνει. Και εγώ θα είχα νεύρα, μου ήμουν Ανδρουλάκης. Λοιπόν, απλώς τον εφοβούμαι λίγο. Τον εβλέπω. Λέω να μην είναι κανένας δίπλα του και το τραβήξει καμιά σφαλιάρα έτσι πάνω στα νεύρα αυτά. Γιατί τέτοιες φωνές έρχονται και σφαλιάρες μετά από αυτές τις φωνές. Τέλος πάντων, είχανε. Δεν θα σας βάλω όλη την ομιλία. Όλοι είναι σπαρταριστοί, έχει πλάκα. Ένα-δύο σημεία έτσι που μου αρέσανε. Ας πούμε, μου άρεσε πόσο καλός είναι με τη Ρωσία και το Βλαδίμηρο, παραδείγματος χάρη.
1: Κοιτάξτε γύρω μας. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει ξανά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Ωραία.
1: Στην Ουκρανία,
0: ναι,
1: πόλεις ισοπεδώθηκαν.
0: Από μόνες τους.
1: Στη Γάζα ο Νετανιάχου
0: στη Γάζα
1: συνεχίζει να ξεκληρίζει έναν ολόκληρο,
0: ναι, ναι, έναν ολόκληρο λαό που αυξάνεται ο πληθυσμός του συνέχεια. Τι ξεκλήρισμα είναι αυτό, δεν ξέρω. Αν έρθει να ξεκληρίζει και εμάς, μπας και λύσουμε το δημογραφικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Νίκο, στην Ουκρανία τα κτίρια ισοπεδώνονται και οι πόλεις από μονάχες τους και στη Γάζα ο Νετανιάχου. Ρε Νίκο, κάνε μια άσκηση θάρρους. Πας, θα πεις στην αρχή, θα πεις Ρωσία. Θα το αφήσεις έτσι. Ή θα πεις η χώρα ή δίπλα στην Ουκρανία. Άμα, αν δεις ότι δεν λερώνεις το βρακί σου, θα πεις και Ρωσία. Άμα δεις ότι ούτε τότε λερώνεται το βρακί σου, θα πεις Πούτιν. Νίκο, εγώ με την καλή μου την καρδιά, έτσι, γιατί ξέρω ότι θέλεις να τα πεις, αλλά το βάζει το βρακί. Λοιπόν, μετά έχει απορία, αφού γίνονται όλοι αυτοί, τι συμβαίνει σήμερα και να τη λύσουμε, παρακαλώ.
1: Όμως, πόλεμοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Έτσι, μπράβο Νίκο.
1: Όμως,
0: ήρεμα.
1: Σήμερα το επικίνδυνο είναι...
0: Χαλαρά.
1: Ότι μάλλον,
0: ναι,
1: του συνηθίσαμε.
0: Μπράβο.
1: Πώς αλλιώς θα εξηγήσει
0: τι
1: ένας δημοκρατικός,
0: ναι,
1: και προοδευτικός άνθρωπος,
0: α, είναι και προοδευτικός,
1: την έλλειψη των φιλιρινικών κινημάτων του χθες.
0: Α, έλα, είναι εύκολο τώρα. Αν είσαι προοδευτικός, δεν νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Οι υπόλοιποι, να σου πούμε, να την εξηγήσουμε πολύ εύκολα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τη Σοβιετική Ένωση. Και έτσι δεν υπάρχουν τα φιλιρινικά κινήματα του χθες. Με λίγα λόγια, τέλειωσε το μπαγιόκο, Νίκο. Τώρα μόνο για Free Palestine περισσεύει. Και μετά το γνωστό παραμύθι για τα παιδιά που οι γονείς.
1: Ένας νέος άνθρωπος έχει σήμερα περισσότερα εφόδια από τους γονείς του. Και αναρωτιέται αυτός ο νέος άνθρωπος, θα μπορέσω εγώ ποτέ να αποκτήσω με αυτά τα εφόδια, με αυτές τις γνώσεις, το δικό μου σπίτι?
0: Όχι, η απάντηση, γιατί με εφόδια και γνώσεις σπίτι δεν αποκτάς. Πρέπει να δώσεις λεφτά. Έτσι. Για να δώσεις λεφτά, τι πρέπει να κάνεις, Νίκο? Η οικονομία, ό,τι κάναν οι γονείς αυτού του ανθρώπου που αναρωτιέται. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, να το πω άλλη μια φορά, παρότι ξέρω ότι μερικοί σας αρέσει να ζείτε στο Σινεφάκι και στο Παραμυθάκι, όχι πάρα πολύ από τους ακροατές εδώ, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, είστε καλοί μαθητές περισσότεροι. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι πολλά αυτά που μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε. Οι γονείς τους, οποίους αναφέρεται ο Νίκος, ζούσαν μια ζωή στην οποία δεν υπήρχαν κινητά, ίντερνετ, συνδρομητικές πλατφόρμες, δεν υπήρχε καφέ στο χέρι δύο φορές τρεις την ημέρα, δεν υπήρχαν μπραντσάδικα, δεν υπήρχε οπωσδήποτε γυμναστήριο για όλους μας, δεν υπήρχαν πάρα και μπορώ να συνεχίσω για πολύ καιρό. Τα παιδιά δεν κάνανε 5 δραστηριότητες την εβδομάδα σαν μπαλαβά για να παραμυθιάζονται οι γονείς τους ότι τα νοιάζονται και στην πραγματικότητα να τα τρελαίνουν. Θέλω να πω, είχαν πολύ λιγότερα έξοδα γιατί είχαν πολύ λιγότερες υπηρεσίες στη διάθεσή τους. Δεν τρώγανε δύο φορές την εβδομάδα έξω, ούτε παραγγέλνανε τρεις φορές την εβδομάδα delivery. Το delivery ήταν μια φορά το μήνα. Δεν είχαν delivery πρώτα απ' όλα, δεκαετία εδώ δεν υπήρχε delivery. Μετά, δηλαδή, πηγαίναμε μια φορά τις τρεις εβδομάδες, τες το σουβλατζίδικο και παίρναμε σουβλάκια. Πίτσα μια φορά το μήνα. Θέλω να πω, δεν τα λέω για καλό. Έτσι δεν λέω. Οι γονείς τους, οποίους αναφέρεται ο Νίκος, ζούσαν μια ζωή στην οποία δεν υπήρχαν κινητά, ίντερνετ, συνδρομητικές πλατφόρμες, δεν υπήρχε καφέ στο χέρι δύο φορές τρεις την ημέρα, δεν υπήρχαν μπραντσάδικα, δεν υπήρχε οπωσδήποτε γυμναστήριο για όλους μας, δεν υπήρχαν πάρα και μπορώ να συνεχίσω για πολύ καιρό. Τα παιδιά δεν κάνανε 5 δραστηριότητες την εβδομάδα σαν Μπαλαβά για να παραμυθιάζονται οι γονείς τους ότι τα νοιάζονται και στην πραγματικότητα να τα τρελαίνουν. Θέλω να πω, είχαν πολύ λιγότερα έξοδα γιατί είχαν πολύ λιγότερες υπηρεσίες στη διάθεσή τους. Δεν τρώγανε 2 φορές την εβδομάδα έξω, ούτε παραγγέλνανε 3 φορές την εβδομάδα delivery. Το delivery ήταν μια φορά το μήνα. Δεν είχαν delivery πρώτα απ' όλα δεκαετία, δεν υπήρχε delivery. Μετά, δηλαδή πηγαίναμε μια φορά τις 3 εβδομάδες, 4 το σουβλατζίδικο και παίρναμε σουβλάκια. Πίτσα μια φορά το μήνα.

0: δεν είχαν delivery πρώτα απ' όλα, δεκαετία εδώ δεν υπήρχε delivery. Μετά, δηλαδή πηγαίναμε μια φορά τις τρεις εβδομάδες, τες το σουβλατζίδικο και παίρναμε σουβλάκια. Πίτσα μια φορά το μήνα. Θέλω να πω, δεν τα λέω για καλό, έτσι, δεν λέω, α, τι ωραία που περνούσαμε. Και τώρα ωραία είναι. Αλλά τώρα έχουμε χίλια πράγματα να δώσουμε λεφτά σε αυτά. Δεν είναι υποχρεωτικό όμως να τα δώσουμε. Οπότε αν θέλουμε να πάρουμε σπίτι, θα κάνουμε οικονομία, Νίκο. Κατάλαβες, Νίκο. Δεν είναι τα λεφτά που είναι λίγα. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και που μπορούμε κιόλας και μας τα προσφέρουν. Λέει, πάρε, πάρε. Μπορείς να κάνεις και αυτό και αυτό και αυτό. Και εσύ λες, πώς έλεγε ο Ακύλας, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Και έτσι τελειώνουν τα λεφτά. Εντάξει, Νίκο, για να μην έχεις απορία, ρε παιδί μου, γιατί κατάλαβες, επειδή σε βλέπω να απορείς και νευριάζεις και θυμώνεις και φωνάζεις.
1: Το Πασόκ είναι εδώ,
0: ναι.
1: Είναι παντού,
0: oh.
1: Είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί.
0: Νίκο, μην φωνάζεις. Νίκο, ήρεμα, θα σου έρθει κανένας και σε... ίδρωνε, έκανε ο άνθρωπος, ανησύχησε και για την υγεία του. Είναι και σε ηλικία τέτοια, είναι κοσάρης. Είναι 40 πλάς.
1: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική και
0: κερδίζουμε
1: μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα!
0: Ναι, καλό ταξίδι, πάμε Νίκο, μαζί. Αλλά ήρεμα, Νίκο.
1: Πάμε γιατί... δυνατά!
0: Πού δυνατά, δώσε, 11 αυτοί, 11 εμείς. Μπορούμε να προκριθούμε, εδώ κερδίσαμε την Νικηφόλου, εμείς χτες δεν μπορεί το Πασόκ να πάει καλά. Σας είπα πόσο γουστάρω τον Γκάγκουα. Εννοώ ποδοσφαιρικά. Σας το είπα χθες, σας το λέω και σήμερα, γιατί να μην το πω. Τσάμπα είναι, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Εάν κάποιοι που λες από τους ακροατές μας έχουν σκοπό να πάνε προς τον Πειραιά.
0: Γιατί έχουν μέσω... σκοπό να πάνε προς τον Πειραιά,
2: και γιατί όχι, καραβάκια έχει, θαλασσίτσα έχει.
0: Να...
2: καφετεριούλες, ωραία.
0: Ναι, είναι, και, είναι το πρώτο δεκαήμερο που έχουν ακόμα λεφτά.
2: Σωστό.
0: Μετά τελειώνουν.
2: Έτσι. Αν πάνε μέσω.
0: Στις τρύπες τους και πέφτουν σε γημερία, σε μηνιαία ανάρκη. Mm.
2: Ναι. Εάν τυχόν πάνε μέσω της παραλιακής, που είναι και το πιο σύνηθες βέβαια, να ξέρουν πως θα βρουν κίνηση από τον Sky πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδομίας, γιατί έχει γίνει πολύ μετά το στάδιο Καραϊσκάκης, έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα. Οπότε, τι σας προτείνω, πηγαίνετε μέσω της Πειραιός. Έχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση Πειραιός προς Πειραιά στο ύψος της Ελαΐς ή της Ελαΐδος κατάλληλος. Και τίποτα άλλο. Ανεβαίνοντας τη Θηβών προς το Ήλιον, στο ύψος του Εγάλεω, της Ιεράς Οδού, θα βρείτε καθυστέρηση. Ενώ αν ανεβείτε μέσω της Κηφισού, δεν θα βρείτε καθυστέρηση. Μικρά προβλήματα στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστού κυρίως στο Σκαραμαγκά, και βέβαια εκεί που έχουμε τα έργα στην Αττική Οδό, βγαίνοντας προς τη Λαμία. Από Αττική Οδό προς τη Λαμία. Στο κέντρο της Αθήνας είναι αρκετά καλή η εικόνα. Η Αρδιτού έχει πυκνή ροή και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ιδιαίτερος πυκνή ροή.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη. Αυτού που γράφουν ιστορία όλοι και δεν γράφουν άλλο μάθημα, μια γεωγραφία, μια γεωλογία, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τα άλλα είναι και πιο συγκεκριμένα. Μα η ιστορία είναι πιο. Μπορείς να γράψεις ό,τι σου κατέβει, να είναι πιο εύκολο να γράψεις ιστορία. Για σκέψου τους όλους αυτούς να γράψουν μαθηματικά. Δηλαδή, ακούσαμε τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών. Ο Αλέξανδρος, έτοιμα κοινωνικό απαιτητικό πλέον ασφυκτικά. Είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων σήμερα, τους γνώρισα, που την χάνει να έχουν φροντίδα στα γεράματά τους επειδή έχουν δύο παιδιά καλά και τους αρέσει που ζουν τα ιστερνά τους χρόνια. Εγώ και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε παιδιά, ούτε και περιουσίες, να μας δει τουλάχιστον ένα ίδρυμα τι θα κάνουμε. Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά. Όχι αν ο πιτσιρικάς που σπαταλάει ό,τι φράγκο έχει στο να παίρνει καφέ στο χέρι γιατί βαριέται να το φτιάξει σπίτι του, τι αν θα πάρει σπίτι. Είναι τι θα κάνει ο άνθρωπος που είναι ηλικιωμένος και δεν έχει κάποιον να το φροντίσει. Είναι και αυτός που έχει κάποιον να το φροντίσει. Μπορεί να μην θέλει να γίνει βάρος, να θέλει υπηρεσίες που να τον φροντίσουν εκείνες. Πολύ πιο σοβαρά και σημαντικά ερωτήματα, αλλά για κάποιο λόγο δεν πουλάνε. Τι να κάνουμε, ή μάλλον δεν ξέρω αν είναι δεν πουλάνε ή δεν έχουν το μυαλό να τα σκεφτούν αυτοί που θέτουν τα ερωτήματα. Ιστερόγραφο, νομοθέτηση της ευθανασίας, τώρα έστω και μόνο για μένα που το ζητώ εφθαρσός, που είναι για πολλούς πλέον που θα το ζητούν αυτός. Λύτρωση δεν το ζητούμε, Αλέξανδρε. Εννοείται ότι θα έπρεπε να είχε ήδη νομοθετηθεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
5: Το DRI, The American University of Greece ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε

0: τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσυγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Λοιπόν, προλαβαίνουμε. Πόση ώρα έχουμε? Τρία. Ας μας πούν κανένα άλλο κόμμα. Λοιπόν, καλά, ας διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Δεν προλαβαίνω. Είχα να σας πω για τα γενέθλια, γιατί δεν πρέπει να γιορτάζετε γενέθλια, γατάκια. Εντάξει, θα σας πω, καλύτερο το σατανά. Εντάξει, είναι σατανιστική τελετή τα γενέθλια. Από εβδομάδα θα τα μάθουμε έτσι όλα. Μόνο αλήθειες. Μόνο οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα. Ανδρουλάκης και σατανιστικά γενέθλια. Λοιπόν, η Μαρία, εντωμεταξύ, εμένα που είμαι από την Κοζάνη, η έκφραση στον πάτο ξυρίζουν το γαμπρό μου φαίνεται απολύτως λογική. Αλλά αυτό το γαμπρό της Ανούλας δεν μπορώ να το ακούω. Παιδιά, έτσι είναι. Ο οραματιστής πολιτικός βάζει και κάτι της δικό του. Καστοριά, λέω και κλαίω, είχα και εγώ την ίδια πορεία με τον Jesus, αλλά όταν σε είδα μπροστά μου, ακόμη και με τις σακούλες που κρατούσες, ξέχασα τους τρόπους μου και έτρεξα να σε φιλήσω. Το χέρι σου εννοείται και το πόδι του Ζάχου. Εκεί να δεις τι ένιωσε η δική μου η γυναίκα που είδε όλη τη σκηνή μαζί και οι κόρες μου. Το θυμάμαι, Καστοριά. Εξεχνιούνται αυτά. Ο Αλέξανδρος, εσύ μάνο πήγες Κρήτη χτες να χορέψεις πεντοζάλι και να πατήσεις το μικρόφωνο όπως ο Τσουκαλάς στο σακάκι. Εν τω μεταξύ έχουμε τίποτα καινούριους χορούς Τσουκαλά. Θυμίζω ότι ο Τσουκαλάς είχε κάνει το μοναδικό χορό «Πετάω κάτω το σακάκι μου και χοροπηδάω πάνω μου». Χοντρός τσακωμός με το σακάκι. Μιλάμε, του δώσε και κατάλαβε του σακακιού του. Ποιος ξέρει τι του είχε κάνει αυτό το. Να κάνα παλιό σάκακο. Και πήγα από πάνω και το χοροπηδούσε. Δεν πιστεύω να είχαμε τίποτα χτες. Αν είχαμε, ενημερώστε με παρακαλώ. Η Χάρης, γιατί βρε παιδιά θα πρέπει να αποκτήσουμε όλοι ένα σπίτι, το οποίο μάλιστα στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων θα πρέπει να αγοριστεί με δάνειο. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Μήπως δεν είστε Ελληνίδα?

0: Και έτσι τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρες. Καλό μεσημέρι. Και αν δεν ακούσετε αύριο, δεν ακούσετε το μάθημα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Star FM 93.
10: Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: Central.
17: Central.
16: Central.
17: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
18: La gente está muy loca.
17: Και το πρωί και το βράδυ.
18: All day. All night.
17: Central και
19: φύγαμε.
18: All day. All night. All night. All night.
17: Central στη Γαλατινή.
19: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
20: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Κοινή. Στον Εύρο συνελήφθη 64χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου. Εξελίξεις στην υπόθεση με την ηλικιωμένη που σύμφωνα με καταγγελία την έθαψε η 68χρονη κόρη της στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα πριν από περίπου 10 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Σήμερα το πρωί αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού οστά τυλιγμένα σε νάιλον επιμελώς κρυμμένα πίσω από οικοδομικά υλικά. Στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος για να εξετάσει τα οστά, ενώ αναμένεται να συλληφθούν τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της που φέρεται να τη βοήθησε. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλακίσης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζήτησε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με το συνήγορο της γυναίκας, η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Ο συνήγορος αναφέρει ότι η 46χρονη θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση της. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι γονείς του βρέφους αρνούνται ότι δολοφόνησαν το μωρό και αναμένεται να αμφισβητήσουν την ιατροδικαστική έκθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. 47 λοδαπίδια σώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου από κλιμάκιο του λιμενικού. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχώρας στα Χανιά. Τη Λέμβο είχε εντοπίσει ένα αέριο μέσω της Frontex. Η Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ που ηγούνται των προσπαθειών να συναθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών διαπραγματευτών στην Ουκρανία. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν επισκεφθεί τη Μόσχα που είχαν συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει ως το 2030. Νέα δεδομένα φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στις πανεπιστημιακές εξετάσεις. Σύμφωνα με Πελοποννησιακή Εφημερίδα, καθηγητή στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοίνωσε στους φοιτητές ότι απαγορεύεται στις εξετάσεις να φορούν γυαλιά χωρίς να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση. Όπως ανέφερε ο καθηγητής σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, το πρωτοφανές μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να μην χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα λεγόμενα έξυπνα γυαλιά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή θεμάτων ή την αναζήτηση πληροφοριών.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος.

0: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια αυτή την Παρασκευή ειδικά. Αρχικά να πούμε ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα μετά τις διακοπές.
1: Έχουμε επιβιώσει δύο εβδομάδες.
0: Αυτό είναι επίσης συγκλονιστικό. Ναι. Θέλω να δώσω.
1: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
0: Εντάξει, καλή.
2: Όχι, Παρασκευή. Μία από τις πιο καλές μέρες της εβδομάδας, ναι.
1: Ποια είναι η πιο καλύτερη?
0: Η πιο άχρηστη μέρα, ποια νομίζετε ότι είναι?
1: Ποια είναι?
0: Εσείς ποια λέτε, έχετε σκεφτεί να υπάρχει μια άχρηστη?
1: Όλες οι μέρες που δουλεύουμε είναι άχρηστες.
0: Άχρηστες λες.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω η Τρίτη.
1: Τρίτη γιατί?
0: Γιατί είναι μετά τη Δευτέρα, μετά είναι Τετάρτη, δηλαδή.
1: Η Δευτέρα είναι χειρότερη πάντως.
2: Η Δευτέρα είναι αρχή εβδομάδα.
0: Αναλόγως πώς έχει περάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Είναι δυνατόν να ακούσει Μάικλ Τζάκσον?
0: Ακούμε τα πάντα.
2: Όλος ο πλανήτης εννοεί ότι ακούει Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, κανένας δεν ακούει Μάικλ Τζάκσον. Ακούς μόνο εσείς που είσαστε. Φορούσες καμπάνες τεράστιες.
0: Ό,τι χρειαζόταν φορούσα.
2: Κάναμε
0: ό,τι χρειαζόταν.
2: Χορεύαμε Μάικλ Τζάκσον. Είχατε εκεί η μόδα με την άσπρη κάλτσα.
1: Αυτά που αποκαλύφθηκαν μετά για την προσωπική του ζωή.
0: Εντάξει, έχουν αποκαλυφθεί για πολλούς καλλιτέχνες.
1: Όχι, άλλο τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου και άλλο να έχει σχέση με παιδάκια. Σε παρακαλώ. Κομμένος
0: μέχρι. Κόψτε το Μάικλ Τζάκσον, μην το ξαναβάλετε, παιδιά. Απαγορεύεται το Μάικλ Τζάκσον.
1: Να βγει από το. Πώς το λένε, από την μπάνκα.
0: Όποιοι κάνουν ναρκωτικά, όποιοι έχουν τέτοιες σχέσεις κτλ.
1: Είναι δικαίωμά σου να κάνεις. Ό,τι θες να κάνεις εσύ μόνος σου,
0: ναι,
1: έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Δεν σε κρίνω εγώ.
0: Άρα να μην πες το Μάικλ Τζάκσον.
1: Σε έναν ανήλικο δεν έχεις τίποτα δικαίωμα να κάνεις.
0: Ναι, καλά ρε παιδί.
2: Γιατί τώρα, προφανές...
0: Μισό λεπτό, αλλά κάτσε ρε Συνώτη, μισό λεπτό τώρα. Κάτσε λίγο να βγάλω το ακουστικό.
2: Φέρει.
0: Γιατί ακούω διάφορες κουτουράδες. Δηλαδή, όποιοι ακούν Μάικλ Τζάκσον, στηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, εμένα μου προκαλεί απέχθεια αυτό. Ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αλλά
0: επειδή είσαι μόνο του έντεχνου και δεν σου άρεσε ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Είδε ένα τύπο ο οποίο ήταν παλαβωμένο,
0: ναι,
1: ήταν μαύρο και προσπαθούσε να γίνει άσπρο.
0: Καταργήστε
1: και
0: το Μάικλ.
1: Είχε κάνει 100 εγχειρήσει και είχε γίνει σκάκι. Είχε γίνει σκάκι, άσπρο μαύρο.
0: Δικαίωμά του, δεν ήταν.
2: Στο σώμα του.
1: Γίνει πάω.
0: Η άλλη έκανε τον τέτοιο και τον έκανε τόσο. Αυτό δεν ήθελε.
2: Το μεγάλωσε. Άλλη μεγαλώνει το, ναι.
0: Μα είναι η συζήτηση αυτή.
1: Έχουμε τόσους καλλιτέχνες και τόσα καταπληκτικά τραγούδια. Μάικλ Τζάκσον, θα ακούμε.
2: Η κυρία Δήμητρα σταματή.
0: Τι θες να ακούμε, ρε εσύ. Μισό λεπτό. Είναι ο πιο ευπόλυτος καλλιτέχνης του πλανήτη του Μάικλ. Δεν κάνουμε συζήτηση για τον Μάικλ.
2: Βγαίνουν και λεφτά ακόμα.
1: Τα προβλήματα.
2: Τα νούμερα του είναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Του Μάικλ Τζάκσον.
2: Βεβαίως.
0: Μετά την ταινία.
2: Βεβαίως.
0: Μα κακώς είδατε την ταινία.
1: Βέβαια, καλώς.
0: Γιατί πήγατε και είδατε την ταινία?
1: Δεν πήγα να δει τον Οδυσσέα.
0: Να δει την Οδύσσεια.
2: Τον Οδυσσέα δεν έχει ακουστεί τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μήπως έχεις με την είδες την ταινία, γιατί εγώ την έχω δει ακόμα.
2: Που ήταν και μόνος του Οδυσσέας.
0: Η ωραία λένε που ήταν.
1: Δεν το καταλαβαίνεις καν.
0: Τι δεν το καταλαβαίνεις?
2: Δεν είναι ωραία η ωραία Ελένη. Βάλαν μια άσχημη να κάνει την ωραία Ελένη.
1: Έτσι νομίζω. Έτσι κάτι δικιά μου.
0: Κάτι δικιά σου.
2: Κάτι τον υπολείπω ωραία την είδανε.
0: Ναι.
2: Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου Δήμητρα, πώς είσαι? Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο κύριος Δημήτρης Γιαννίνης, στη διεύθυνση της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174 και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω.
0: Αρχικά να πούμε στο σύμβουλο έκδοση της Καθημερινής, τον κύριο Νότι Παπαδόπουλο, συγχαρητήρια.
1: Τη φωτογραφία την είδες στην πρώτη σελίδα?
0: Ποια φωτογραφία πάλι?
1: Αυτή που έχει το Lincoln, που είναι σαν παλιό σύνδεσμο.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Έχει σκουριάσει το πλοίο. Είναι 10 μήνες στον πόλεμο.
2: 272 μέρες λέει.
1: Και γίνεται κόλαση βέβαια.
0: Εντάξει,
1: δεν δουλεύει τίποτα.
0: Αφού δεν έχει συντηρηθεί.
1: Δεν είχαν ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Να κάνουν μπάνιο. Φαγητό. Το φέρνανε από τον Ντιέγκο Γκαρσία. Ναι, είχαν βουτήξει κάποιοι στη θάλασσα. Είχαν σκοτωθεί 6 μεταξύ τους.
0: Μα αφού είναι 277 μέρες νομίζω.
2: 272-77 μέρες. Είναι 6.000 οι άνθρωποι που είναι πάνω σε
1: 6.000. Πώς θα πει. Και είσαι σε φυλακή πολεμική.
0: Ναι. Έτσι. Να σας δώσω συγχαρητήρια στην Καθημερινή, ναι, κύριε Παπαδόπουλο, ναι, ναι, σύμβουλος έκδοσης, ναι, που είστε κτλ. Mm. Έχει παντού θέματα η Καθημερινή σήμερα. Για ό,τι θέλει ο καθένας να διαλέξει. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι συνήθως.
0: Συνήθως έτσι είναι. Εντάξει, όχι όλες τις μέρες. Mm. Αλλά σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Ας πούμε, για το 1% του 1% που θέλει να φορολογήσει ο Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Μαθαίνουμε σήμερα από την Καθημερινή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία, ότι τα κοχύμπα,
1: ναι,
2: τα γνωστά πουρα,
0: ναι, πεθαίνουν. Πεθαίνει η εταιρεία.
2: Ας το πω.
0: Ναι. Την οποία την είχε πάρει ένας Κινέζος, λέει,
2: ναι,
0: που ο οποίος ήταν απατεώνας, τον συνέλαβαν στην Καμπότζη, τον εξέδωσαν οι Καμπότζιανοί στην Κίνα. Έκτοτε, λέει, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί του ούτε δικηγόροι, όπως ήταν αναμενόμενο.
2: Μάλιστα. Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός, όταν πήρε τα πούρα,
2: ναι,
0: τριπλασίασε, τετραπλασίασε, πενταπλασίασε τις τιμές. Και κυρίως τα έστελνε στην Ασία. Γι' αυτό, άμα ψάχνετε να βρείτε εδώ εσείς που είστε το 1% που θα φορολογείτε, ότι
2: είστε Τσίπρας, δεν βρίσκατε.
0: Δεν βρίσκατε ή τα βρίσκατε και σας λέγανε πήγαινε ένα πουράκι τόσο, ας πούμε, και λέγε 80 ευρώ. Τι 80 ρε μας τώρα. Μάλιστα. Και λέει ένα πουρο Κοχίμπα Μπιχάικ 52, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Έκανε 55 ευρώ τον Ιανουάριο του 22 και πήγε τον Ιανουάριο του 26, πόσα λέτε.
2: 100.
0: 230.
2: Τι λέει, παιδί
1: μου.
0: Ναι.
2: Το πιάσανε αυτόν η εταιρεία.
0: Η εταιρεία ήταν κρατική. Τώρα υπάρχει καθεστώς, ουσιαστικά δεν υπάρχει διοίκηση στην εταιρεία, την κρατική.
2: Αλλά ξαναγύρισε.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα.
0: Ναι, δεν μας απασχολεί. Και οι Κουβανοί, λέει, που ήταν έξυπνοι, φύγανε για τη Δομινικανή Δημοκρατία, Νικαράγουα, Ονδούρα, όπου καλλιεργούν εκεί και βγάζουν πούρα σε χαμηλότερες τιμές.
1: Και λένε ότι είναι από την Κούβα, φαντάζομαι.
0: Όχι, νομίζω ότι κυκλοφορούν.
1: Πρέπει να ξέρεις ότι τα τελευταία πούρα που φύγανε από τη χώρα πριν γίνει το εμπάργκο των Αμερικανών.
0: Της Κούβας εννοείς, ναι.
1: Ήταν ένα τεράστιο φορτηγό με πούρα που πήγε στο Λευκό Οίκο.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Α, τα πήρε ο Τραμπ,
1: Πήρε ο Τραμπ, ο Κέννεντι τότε.
0: Α, γιατί γι' αυτό το εμπάργκο, λες, το τότε εμπάργκο.
2: Ναι, γιατί ήταν και η συνήθεια με το πούρα
0: που πήρε τα δικά του. Το άλλο φανταστικό θέμα που έχει η Οικονομική Καθημερινή σήμερα.
2: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου. Μικρό ενδιαφέρον, λέει, για εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων. Έχει ανοίξει μια πλατφόρμα το Υπουργείο. Ναι. Όπου αν είσαι καταπατητής,
1: πας και τη δηλώνεις και
2: την αγοράζεις.
0: Και την αγοράζεις.
1: Ναι,
0: στην αντικειμενική. Ναι, ρε παιδί μου, στην αντικειμενική. Σε σύνολο 90.000 καταπατημένων έχει μόλις 12.000 αιτήσεις και η πλατφόρμα κλείνει 11 Σεπτεμβρίου.
1: Προφανώς δεν θα πάνε άλλοι.
0: Δεν θα πάνε.
2: Δεν θα πάνε άλλοι, γιατί αυτοί που έχουν καταπατήσει, ποιος θα τους ελέγξει.
0: Λέει εδώ
2: το
0: ερώτημα.
2: Λέει
0: εδώ ο Προκόπης και είναι σωστό, ότι το ερώτημα είναι αν θα λειτουργήσει το καθεστώς των εξώσεων.
2: Εγώ νομίζω
0: αν θα κάνει εξώσεις.
2: Εγώ νομίζω πως δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή, αν έχεις καταπατήσει μία έκταση 10, 20, 30, 40 χρόνια και δεν σε έχει ενοχλήσει κανείς. Κανένας φορέας.
1: Δεν πας, ρε παιδί μου.
2: Δεν πας να το δηλώσεις. Συνεχίζεις το ίδιο καθεστώς.
1: Περιμένεις από το κράτος που θα έρθει και σου πει, έλα μεγάλε, δώσε ένα χιλιαρικάκι. Να τελειώνουμε.
2: Ναι. Άλλωστε, πόσες έχουμε μετρήσει εμείς. 24.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό να ρωτήσω.
1: Πώς περαιώσεις έχουν
2: αυτό, 24.
0: Πολλές.
1: Αυτό περιμένουμε να κάνουμε.
0: Μισό λεπτό. Έχεις κάνει καταπάτηση. Σου δίνει το κράτος τη δυνατότητα να νομιμοποιήσεις. Δεν τρέχεις.
2: Όχι.
1: Όχι, γιατί περιμένεις το κράτος θα χαρίσει. Ή να σου κάνει αυτός μια περαίωση όταν θα έχει ανάγκη και θα έχει λεφτά στο 1/3 της τιμής.
2: Που ήδη τώρα θα είναι από την πλατφόρμα, ναι.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
2: Εσύ θα πήγαινες.
0: Εγώ θα πήγαινα τρέχοντας.
2: Εσύ. Για να το νομιμοποιήσεις.
0: Ναι, γιατί
2: αν γνώριζες ότι δεν θα σε βγάλει κανείς μέσα, δεν θα γκρεμιστεί, δεν θα γίνει αυτό που είπες για τις εξώσεις.
0: Όχι, θα σε τρία χρόνια το έκανα, γιατί έχω την εντύπωση ότι αποκτούν και δικαιώματα.
2: Μετά είναι κανονική ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: 100.000 εργαζόμενοι θα απολυθούν από τη Volkswagen ως το 2030.
0: Μάλιστα, σήμερα ανακοινώθηκαν 50.000.
2: Ναι. Και με τη σύμφωνη γνώμη των σωματείων.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Γιατί είναι, έχει 600.000 νομίζω εργαζόμενους έχει η Volkswagen.
0: Θα προσπαθήσουν, λένε, να τις απορροφήσουν, μας έλεγε Δήμητρα Κυρανούδης, τις αμυντικές βιομηχανίες.
2: Ναι. Πόσο
1: καταλαβαίνεις σε τι λούκι έχει μπει η Volkswagen και άλλες εταιρείες.
0: Όλες.
1: Λόγω των κινέζικων αυτοκινήτων.
0: Τους οποίους επιδοτούμε
1: εμείς. Ναι.
0: Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει κινέζικο αυτοκίνητο ηλεκτρικό, μας πάρε 3.000.
1: Γιατί αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι κινέζικο, πάρε 8.000 για ευρωπαϊκό αυτοκίνητο.
2: Γιατί δεν έχουμε τα 8.000 κανένα.
1: Άλλο αυτό. Εσύ που επιδοτείς τα αυτοκίνητα, να δίνεις μόνο για τα ευρωπαϊκά 8.000.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό.
2: Πολύ σωστά. Αλλά είδες που την πήγε την επιδότηση. Δηλαδή, αν
1: είναι
2: 3.000 για τους Κινέζους.
0: Μισό λεπτό. 8 ήταν πριν.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι 3.
2: 3 και για τα κινέζικα. Λέει ο Νότης. Να δώσουμε 8 για τα ευρωπαϊκά.
1: Μεγαλώνει. Λέω ότι ό,τι δίνεις από το αυτοκίνητο, ό,τι δίνεις, θα τα δίνεις μόνο για τα ευρωπαϊκά. Όχι για τους Κινέζους.
0: Δώσε 1.000, ρε παιδί μου.
2: Αλλά δώστε μόνο για τα ευρωπαϊκά.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι σωστό. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό γίνεται για τα κινέζικα αυτοκίνητα. Είναι πολύ φθηνότερα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά.
1: Εντάξει, αλλά προσπαθείς να βοηθήσεις την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
0: Τι να σου πω. Εγώ αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης στηρίχτηκε πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και δει σε Γερμανία, Γαλλία.
2: Βέβαια.
0: Και τώρα κλειδονίζονται.
2: Και Ιταλία.
0: Και η Ιταλία, σωστό, συγγνώμη, εννοείται.
2: Και η Ιταλία, η οποία είχε παραγωγή αυτοκινήτων τα οποία είχαν κατακλείσει την Ευρώπη και ιδιαίτερα το Νότο.
0: Ναι. Τα λέει και ο Γιωταγάμα, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα κατήντησαν πανάκριβα και αναξιόπιστα, γι' αυτό πάει ο κόσμος στα κινέζικα.
1: Γιατί είναι πανάξιόπιστα τα αυτοκίνητα.
2: Αναξιόπιστα γιατί, το πανάκριβα να το καταλάβω. Και το πανάκριβα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι είναι και θέμα φόρων, έτσι, σε κάθε χώρα.
1: Δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε την εγχώρια βιομηχανία στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Πώς το κάνουμε αυτό.
2: Ναι. Γιατί στηρίζοντας τα προϊόντα που παράγονται.
1: Γιατί να στηρίξουμε κάποιους οι οποίοι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αντίθεση μαζί τους. Λέω.
2: Δεν είναι μόνο το θέμα της αντίθεσης, είναι το θέμα ότι προχωράει τόσο πολύ και έχει μπει τόσο πολύ στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε σχεδόν θα κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά. Διότι πολλοί κόσμος αγοράζει το αυτοκίνητο, μάλλον πολλοί. Ένας από τους παράγοντες είναι το κόστος. Τι άλλο να είναι. Όταν λοιπόν το ίδιο αυτοκίνητο το ευρωπαϊκό έχει 60.000. Και εξοπιστία. Αλλά όταν ένα αυτοκίνητο έχει 60.000. Και τις ίδιες παροχές.
1: Είναι αξιόπιστο το κινέζικο αυτοκίνητο.
0: Όχι, τα ευρωπαϊκά.
2: Τα ευρωπαϊκά.
0: Και εν πάση περιπτώσει και τα κινέζικα αξιόπιστα λένε ότι είναι. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
2: Αλλά παιδιά, το 60 με το 25 είναι μεγάλη διαφορά.
0: Εγώ έχω οδηγήσει στη ζωή μου κάτι ιαπωνικά και τώρα ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
0: Για πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Νίκο. Γεια σας, γεια σας.
0: Πας δεθ.
3: Πάω δεθ, ναι.
0: Άντε πουλάκι.
2: Τρεις τα λεφτά,
3: Πετάω τώρα σε λίγο.
0: Για πες, τι περιμένουμε. Περιμένουμε κάτι, καμιά έκπληξη που λένε τις τελευταίες ώρες.
1: Δύο μέτρα έκπληξη. Δύο μέτρα
3: πάντα
1: έκπληξη.
3: Έχει. Παραπάνω, εγώ θα έλεγα.
2: Παραπάνω από δύο ώρες θα γεμίσουμε λεφτά. Για λέγε.
3: Θεωρώ ότι σκάνε σιγά σιγά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχηματοποιημένο σε ένα μεγάλο βαθμό. Εμένα από όλα όσα έχουν κυκλοφορήσει και αυτά που ξέρω εγώ, πάντα μου λείπει έναν από την αλήθεια.
2: Σε
3: σχέση με το ποσό. Αυτό δεν ξέρω ακόμα. Ένα μου λείπει νομίζω. Mm. Καλό μέτρο. Υπό την έννοια ότι σιγά σιγά ξέρουμε και τα ποσά. Είναι περίπου κοντά στα 2.700 με 2.8 δις.
1: Τόσο πολλά
3: λεφτά. Θα αφαιρέσετε το 1 δις, ναι, είναι τόσο πολλά. 1 δις αφαιρέσετε είναι οι ενεργειακές επιδοτήσεις του σε ρήτρες διαφυγής, οι οποίες θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η περίφημη ενεργοποίηση σε ρήτρες διαφυγής για την ενέργεια που λέγαμε. Αυτό μπορεί να διατεθούν μόνο για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Προϋποθέσεις για φτηνότερη ενέργεια, αποθήκευση κτλ.
2: Ναι.
3: Υπό αυτή την έννοια. Τώρα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα πακέτο ξεχωριστό ευδιάκριτο για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα πακέτο το οποίο αφορά μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Υπάρχει ένα πακέτο το οποίο αφορά στοχευμένες εισοδηματικές τάξεις. Για παράδειγμα, επειδή μας ακούνε τώρα, το τεκμήριο των οδηγών ταξί με διάφορους τρόπους θα μειωθεί, θα είναι από τους ευνοημένους της μείωσης του τεκμήριου.
1: Οι αγρότες θα πάρουν τίποτα?
3: Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί θα έχουμε ενδεχομένως και ένα ευρείας κλίμακας που εννοεί ότι θα αφορά σχεδόν τους πάντες, σχεδόν το σύνολο των αγροτών.
2: Ναι.
3: Θα μια φοροελάφρυνση επιπλέον, η οποία θα οδηγεί σε σημαντική μείωση του φόρου που πληρώνουν όσοι πληρώνουν από τους αγρότες φόρο. Άρα εκεί αναμένεται ένα μέτρο το οποίο θα μαζί με το σχέδιο που θα παρουσιάσει, γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα με τα κοινά τα αγροτικά και υπάρχει η παλιά υπόθεση στο ΠΚΠ και υπάρχουν και χαμηλές τιμές φέτος παραγωγού και γίνουν και τα προβλήματα στις πληρωμές των επιδοτήσεων. Αυτά όλα θα προσπαθήσει να τα βελτιώσει αύριο στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.
2: Μάλιστα. Επιχειρήσεις, μικρομεσαίους, όλα αυτά που ακούμε.
3: Ναι, θα είναι μέσα, η προκαταβολή είναι μέσα.
2: Προκαταβολή, ξέρουμε ποσοστό, Νίκο, πάνω κάτω?
3: Θα γίνει σταδιακά. Θα γίνει σταδιακά. Θα είναι σε βάθος τετραετίας.
1: Να καταργηθεί δηλαδή στο τέλος τετραετίας?
3: Όχι. Αυτό ξέρεις κάτι, ξέρεις γίνεται. Αν πεις ότι το κόβεις αυτό το μέτρο, πρέπει την χρονιά που θα το κάνεις να βρεις περίπου 5 με 6 δισεκατομμύρια.
1: Μα τόσα πολλά είναι.
2: Την επόμενη χρονιά.
3: Ναι, μα την επόμενη χρονιά δεν θα έχει καμία επίπτωση. Αλλά την χρονιά που θα το κάνεις. Πρέπει να βρεις.
1: Τόσα πολλά είναι τα λεφτά αυτά. Τόσα πολλά
3: είναι αρκετά. Μα προπληρώνουμε
2: δίκιο,
3: Νίκος, φόρο.
2: Γιατί
3: για
2: αν
3: έχεις
2: 10.000 ευρώ φόρο και σου λέει δώσε μου 18.
1: Ναι.
2: Είναι το επιδείο. Δηλαδή βάλε τα έσοδα από τη φορολογία.
1: Μα πόσοι όμως.
2: Στο επιδείο.
1: 700.000 άνθρωποι είναι. Πώς είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
3: Δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι όλες οι επιχειρήσεις.
2: Και οι επιχειρήσεις.
3: Και 800.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Πληρώνουν όλες.
0: Και πόσο θα μειωθεί αυτό?
3: Θα μειωθεί σταδιακά.
0: Μάλιστα.
3: Θα δούμε.
0: Ναι, το επιβεβαιώ, το, αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ.
2: Το σταδιακά.
0: Το σταδιακά, όπως το λέει ο Νίκος.
3: Σταδιακά.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα πει κανένα τάλιρο, κανένα 5% κάτω για την πρώτη χρονιά, κάτι τέτοιο.
3: Ναι, το ίδιο ξέρω κι εγώ.
2: Είναι πολύ λίγο, πολύ λίγο.
3: Το ίδιο ξέρω κι εγώ. Κρατάμε για κάτι να πούμε στο δελτίο το βράδυ.
0: Σωστά. Καλά ρε παιδί μου, τώρα είμαστε ραδιόφωνο εδώ, πες ό,τι θες το βράδυ.
3: Αυτό όχι, μας ακούει και ο Άγγελος Πετρόπουλος και μετά θα έχω παράπονα.
0: Παρακαλεί τον κύριο Πετρόπουλος ο διευθυντής να κλείσει το ραδιόφωνο. Θα έχει τίποτα εντυπωσιακό για σπίτι, εγώ ακούω κάτι για σπίτια, για τη στέγαση.
3: Θα έχει
0: που θα το συνδέσει με την οικογένεια, κάτι ακούω, δηλαδή δεν ξέρω, κάτι πιάνουν οι κεραίες μου τώρα τις τελευταίες
3: Πρώτα απ' όλα. Υπάρχουν λεφτά δανεία του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αυτά θα κατευθύνουν. Θυμάστε που σταμάτησε απότομα για τις επιχειρήσεις.
0: Πόσα είχες πει Νίκο, 8 δις δεν είχες πει είναι αυτά.
3: Είναι μαζί με αιμοκλέψεις και τα λοιπά, 5 συν 3. 5 για τις επιχειρήσεις και 3 για το σπίτι μου 3.
0: Άρα έρχονται δάνεια, φθηνός δανεισμός για τους μικρομεσαίους.
3: Με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
0: Αχα!
2: Αυτά είναι ναι.
3: Θυμάσαι αυτά που φωνάζαν τα παίρνουν οι μεγάλοι μέσω των τραπεζών και τα λοιπά.
0: Θέλω να πω κάτι τώρα για να τον αφήσουμε να πάμε. Εντάξει. Το έχει πει ο Φιλιππίδης αυτό εδώ και 3 μήνες.
2: Ακούσαν τον Φιλιππίδη, το έκανα.
0: Όχι, θέλω να το πω. Το έχει πει εδώ και 3 μήνες.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
3: Έχει ένα μέτρο για την αποταμίευση, κρατήστε το, καλό μέτρο. Για τις οικογένειες με παιδιά, για με μικρά παιδιά, όχι στα τα δικά
1: δηλαδή,
3: μας, τα μικρά παιδιά.
1: Θα δώσει μεγαλύτερο τόκο άμα βάλεις λεφτά στην τράπεζα.
3: Θα υπάρχει ένα αποταμιευτικό με κρατική χρηματοδότηση. Και με κρατική συμμετοχή.
1: Μάλιστα.
3: Συμμετοχή και της οικογένειας αλλά και του κράτους.
0: Ωραίο.
3: Είναι ένα ωραίο μοντέλο, το έχει λανσάρει πρώτος ο καγκελάριος Μέρ στη Γερμανία. Ωραίο μέτρο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Καλή διασκέδαση Νίκο.
2: Καλά να περάσεις Νίκο.
0: Δεν ξέρω τι μπουζούκια λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.
3: Έχει ξεκινήσει ήδη η διασκέδαση από το αεροδρόμιο. Γεια σας.
1: Δεν σταματήσαν.
2: Ενώ λόγω ΔΕΘ.
0: Καθίστε λίγο να ψάξω κάτι.
2: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα.
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο ζωντανός σταθμός. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343.
4: Μαρκόπουλος. Τρένα σταματάει, ο πουτανιανός.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων στην Εύβοια. Άμεσα μέσα σε μισή ώρα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Παιανίας. Νωρίτερα το πρωί άμεσα είχε τεθεί υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδος της Μανδρατικής. Εξέλιξη στην υπόθεση με την ηλικιωμένη που σύμφωνα με η καταγγελία την έθαψε η 68χρονη κόρη της στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα πριν από περίπου 10 χρόνια. Σήμερα το πρωί αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού οστά επιμελώς κρυμμένα πίσω από οικοδομικά υλικά. Στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος. Αναμένεται να συλληφθούν τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της που φέρεται να την βοήθησε. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφήν, ζήτησε ο εισαγγελέας. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για γενετήσεις πράξη με ανήλικη και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τη βοήθεια που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Σε ανάρτηση στο Truth Social γράφει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και τον ΝΑΤΟ δωρεάν, τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει η Ευρώπη. Τι ζητάμε αυτά τα χρήματα, έστω με κάποια καθυστέρηση. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Λοιπόν, μπλέξατε με καρεκλάδες, κύριε Παπαδόπουλε, λέει ο Νικηφόρος. Ότι είμαστε καρεκλάδες.
1: Δεν πειράζει να ξέρει.
2: Χορεύει κανένα, είναι κανένα εκεί τώρα. Έχει κέντρα.
0: Δεν έχει Θεσσαλονίκη, τίποτα.
2: Τα έχει κόψει ο Μητσοτάκης.
1: Ποια έχει κόψει.
2: Έχει πει ο Μητσοτάκης να τα αρχίσετε, αφού κατεβούν. Μην του πιάσουμε του δικού μα να χορεύουν.
0: Α, λες ότι
1: πως έγινε έτσι,
2: βέβαια, ρε παιδί,
0: για να μην ξανοιχτούν οι υπουργοί.
2: Από τις 11 θα αρχίζουν, τα περισσότερα θα αρχίζουν από τις 11.
0: Αφού θα έχει φύγει. Για να πάνε Πασόκια να την πατήσουν.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Και ο Τσίπρας.
0: Ανδρουλάκη, ακούς. Κρύφτους μέσα την άλλη Παρασκευή.
2: Κρύφτους.
1: Γιατί κακό είναι να πάνε. Κακό είναι να πάνε, Ρνώτη. Γιατί είναι κακό. Άμα θέλουν οι άνθρωποι μπορούν να πάνε.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος λέει ότι ο φόρος για τα ακίνητα, δεν ξέρω ποιο τον έμφυα εννοεί.
1: Ναι.
0: Στα ενίκια.
1: Στα ενίκια.
0: Θα γίνει
2: 15,
0: στο 8.
2: Ναι, το, κάτι έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ο Γρηγόρης, ας πούμε, λέει θα ξεκινήσετε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.
1: Εμείς.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Να κάνουν και οι Ευρωπαίοι φθηνά αυτοκίνητα καλά.
1: Ναι, προφανώς και αυτό είναι μια λύση, αλλά εκεί πάει και στο θέμα των ανταλλακτικών. Το ότι χρησιμοποιεί υλικά αξιοπιστία.
0: Ο Λευτέρης μας λέει την περιπέτειά του: αγόρασε καινούργιο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Είχε ένα πρόβλημα τέλος πάντων εκεί και περιμένει 4,5 μήνες το ανταλλακτικό.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν.
2: Καλά, αλλά δεν συμβαίνουν αυτά στα κινέζικα.
1: Δεν είναι τόσο.
2: Είναι αυτά τα κινέζικα αυτοκίνητα ξαφνικά αξιόπιστα.
0: Πώς έχω την εντύπωση.
2: Τρία χρόνια
0: αν πάθει κάτι το κινέζικο αυτοκίνητο, σου δίνουν όλο αυτοκίνητο.
2: Α, μπορεί.
1: Σου λένε πέταθο και παίρνουμε άλλο. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε λίγο, πάμε να πάμε στα τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης και στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα που είναι υπεύθυνος του τομέα εργασίας να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ωραία. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη μου λέει θα πάρω Ζάναξ. Της λέω όχι γιαγιά ηρέμησε, είσαι 85.
1: Κύριε Τεμπονέρα.
0: Μισό λεπτό, να πω κάτι. Γεια σας Κρήτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άμα έχει πέντε βραχιόλια όλα και όλα η γιαγιά της κυρίας Αναστασίου και πάρει Ζάναξ για τα πέντε βραχιόλια. Πάει να πει ότι τα βραχιόλια πρέπει να είναι πολύ ακριβά.
1: Πανάκριβα, σωστό.
0: Γιατί αλλιώς Ζάναξ δεν παίρνει για πέντε βραχιόλια.
1: Κύριε Τεμπονέρα, θα μας πάρετε τα βραχιόλια. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να θυμίσω ότι παλιά λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα πάρουν τα σπίτια, αλλά τέτοιες μέρες ο κύριος Βενιζέλος, στο κόμμα δεν κάνω λάθος της κυρίας Αναστασίου, το 2011 ανακοίνωσε το φόρο των έμφυα. Ναι. Αυτόν ο οποίος. Μάλλον θα έλεγα έχει κλείσει αρκετά σπίτια.
0: Αυτό ναι, ήταν ετιδέ.
2: Μνημόνιο όμως ήταν. Το 11 είχαμε μνημόνια. Όπως και εσείς βάλατε φόρους στη μεσαία τάξη, ακόμα κλαίνε. Αν
4: το, λέω, το λέω τελικά για να δούμε το ποιος έβαλε τους φόρους και ποιος πήρε τα σπίτια. Θυμόμαστε την πρόσφατη ιστορία. Δεν βλάφτηκα μια φορά.
2: Τι θα κάνει τελικά με αυτό το φόρο περιουσίας, μπορείτε να μας δώσετε να καταλάβουμε, γιατί έχουν γραφτεί τα πάντα.
4: Μου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
1: θα
4: που
1: εστιάζει
4: την ανάπτυξη.
1: Αυτά.
4: Ναι, ξέρετε, θα έρθουμε λέγεται τελικά, αλλά τελικά φαίνεται ποτέ να μην ερχόμαστε.
2: Είναι κάτι καινούριο λοιπόν, όμως αυτό, γι' αυτό ακούστε, έχει ενδιαφέρον.
4: Ακούστε, ένα λεπτάκι. Εμείς ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο έχει μια οικονομική λογική.
2: Ναι.
4: Ποια είναι η οικονομική λογική? Πρώτα παράγουμε τον πλούτο, βεβαίως κάνουμε ανακατανομή των φόρων και από εκεί και πέρα μετά τον μοιράζουμε προκειμένου να υπάρξει κοινωνική πρόοδος. Αυτό είναι το σχήμα. Το να ξεκινάει κάποιος την όποια συζήτηση με όρους αναδιανομής, δηλαδή από τη φορολογία, παραβλέπει ότι εμείς έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο που εστιάζει, για παράδειγμα, στο Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Ένα ταμείο αναπτυξιακό, το διάδοχο θα έλεγε κανείς με άλλους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου εκεί εθνικοί πόροι, αναπτυξιακοί πόροι με συμμετοχή και ιδιωτών, ανακατεύθυνση πόρων από άλλες πηγές, έχουμε τη δυνατότητα στην επόμενη δεκαετία να έχουμε ένα ταμείο 50 δισεκατομμυρίων. Το οποίο θα μπορεί να κατευθύνει πόρους και θα αλλάξει τον παραγωγικό προσανατολισμό της χώρας. Υπάρχει κάπου αλλού τέτοιο αντίστοιχο ταμείο?
1: 5 δισεκατομμύρια, ναι. 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, κύριε Τεμπονέρα.
4: Όχι, όχι. Μιλάμε για ένα ταμείο.
1: Είπατε 50 δις τη δεκαετία. Άρα είναι 5 δις το χρόνο.
4: Στη δεκαετία, λοιπόν, μάλιστα, και έχουμε ακριβώς αναφέρει και τις πηγές και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τα κεφάλαια των ιδιωτών. Αλλά προσέξτε, κάνουμε αλήθεια κάτι ρηξικέλευτο? Το συγκεκριμένο ταμείο ή αντίστοιχες παρεμβάσεις υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει στην Ιταλία, υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει ακόμα και στη Νορβηγία, πρέπει να σας πω. Ναι. Μεγάλα ταμεία τα οποία τι κάνουν, είναι εθνικά ταμεία υπό δημόσιο έλεγχο, τα οποία δεν δίνουν τα χρήματα σε ημετέρους πολιτούς σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαχωνισμούς, αλλά με όρους διαφάνειας κατευθύνουν πόρους στην πραγματική οικονομία, στην πρωτογενή παραγωγή, στην καινοτομία, επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Παίρνουν πίσω τους επιστήμονες
2: που έρχονται να αποτελούν. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λέτε. Μακάρι να γίνουν. Ξέρετε τώρα, εμείς αναγκαστικά στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε και θυμόμαστε τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό είμαστε λίγο επιφυλεκτικοί σε αυτά που λέτε. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να λέει: μην τολμήσει και έρθει καμία επιχείρηση εδώ πέρα και κάνει επένδυση, διότι θα τους κόψουμε τα πόδια.
4: Εμείς, ορισμένοι επιχειρούν να μιλούν για το 2015.
2: Τι να κάνουμε, τότε κυβερνούσε.
4: Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, αλλά ξέρετε. Θα μπορούσε κάποιος να θυμίζει και το 2009, για παράδειγμα, το έτος της χρεοκοπίας της χώρας.
2: Έχει
4: θα
2: μπορούσε ακόμα καλύτερα.
4: Ή θα μπορούσε ακόμα καλύτερα να θυμίζει στους ακροατές ποιος είναι εκείνος ο οποίος πήρε 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους από το 2019 μέχρι το 2026. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πήρε από ΦΠΑ, δηλαδή από άδικους έμεσους φόρους, 12 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία, αν θέλετε, 7 ετία. Άρα λοιπόν. Βεβαίως να ακούσουμε την κριτική, κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση, αλλά να είμαστε τουλάχιστον και δίκαιοι όσον αφορά την πρόσφατη ιστορία.
1: Πάμε λίγο στα του προγράμματος, επειδή είπατε ότι δεν ασχολούμαστε πολύ. Αυτά τα 50.000 σπίτια που θα δοθούν, πού θα βρεθούν, θα χτιστούν?
4: Είπαμε λοιπόν ότι θα χτίσουμε προσιτή κοινωνική κατοικία, η οποία βεβαίως δεν, όπως μας λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Σκέρτσος, δεν στοχεύει στο να χτίσει από την αρχή 50.000 καινούργια σπίτια. Στοχεύει στο να μπορέσει να δώσει κίνητρα για ανακαίνιση. Στοχεύει στο να μπορεί να μοχλεύσει κεφάλαια και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να γίνουν συμπράξεις σε κλειστά ακίνητα, για παράδειγμα.
0: Άρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα, λέτε, κύριε Τεμπέλη.
4: Τεράστιο κοινωνικό απόθεμα. Όχι, δεν κάνει, επιτρέψτε μου να σας πω, η κυβέρνηση αυτό. Και αν το έκανε η κυβέρνηση αυτό, θα πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν το έκανε εδώ και 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς τα ενίκια ήδη φύγανε περίπου στο 50% πάνω την τελευταία 7 ετία, το θα το κάνει τώρα η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να μας κάνει τουλάχιστον λίγο επιφυλακτικού όσον αφορά την υλοποίηση.
0: Τα προγράμματα αυτά που λέτε και εφάρμοσε και η κυβέρνηση είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί πρώτον η ζήτηση για σπίτια και δεύτερον να αυξηθούν οι τιμές. Αποδεδειγμένα.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό λέμε. Δηλαδή, ποιο ήταν το πρόβλημα.
0: Το ίδιο πάτε να κάνετε και αυτό, δεν λέτε κι εσείς.
4: Τελείως διαφορετικό. Η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2 και την επιδότηση ενοικίου, ουσιαστικά τι έκανε, αντί να ενισχύσει την προσφορά, ενίσχυσε τη ζήτηση. Με αποτέλεσμα τα ενίκια να αυξηθούν. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορέσεις να ρίξεις πάρα πολλά σπίτια στην αγορά.
0: Ναι.
4: Έγινε αυτό μέχρι σήμερα?
0: Όχι.
4: Η απάντηση είναι πως δεν έγινε.
0: Εσείς πως λέτε ότι θα πέσουν τα σπίτια στην αγορά?
4: Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Είχε τη δυνατότητα 7 χρόνια η κυβέρνηση να δημιουργήσει οργανισμό κοινωνικής κατοικίας?
0: Ναι,
4: η απάντηση είναι πως είχε.
0: Ναι.
4: Το έκανε? Η απάντηση είναι πως δεν το έκανε. Όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα που λέτε.
2: Βέβαια αυτό το έχει πει και
4: επιλογών.
2: Το Πασόκ. Έτσι, το θέμα το έχει πρώτο. Ο Ανδρουλάκης, αν θυμάμαι καλά, λέγοντας ότι τα κάνουμε, ότι κάνουν οι Ισπανοί.
0: Πορτογάλοι
2: και Ισπανοί.
4: Εντάξει, το Πασόκ μας λέει ότι του κλέψαμε το πρόγραμμα. Η κυρία Καριστιανού μας λέει ότι κρέψαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα επιτρέψτε μου ότι χρειάζεται λίγη σοβαρότητα απέναντι σε όλα αυτά. Επειδή ο κόσμος μας ακούει και έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, η συζήτηση δεν μπορεί να πηγαίνει στη μικροπολιτική. Εμείς λοιπόν, για να είμαι καθαρός.
2: Τώρα δεν είναι μικροπολιτική αυτό που σας είπα. Είναι ένα βασικό θέμα του Πασόκ. Το Πασόκ έχει πει δύο πράγματα. Έχει πει να μειώσει το ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, γιατί ανεβάζει αυτό τις τιμές, και να φτιάξουμε μερικές χιλιάδες σπίτια. Δεν έχει πει σπουδαία πράγματα, αλλά.
4: Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς σε συνδυασμό λοιπόν και με την προστασία της πρώτης κατοικίας και με το χτίσιμο νέων κατοικιών ενεργοποιούμε ένα πλατή σχέδιο, το οποίο ακριβώς θα δώσει τη δυνατότητα να ρίξουμε πολλά σπίτια στην αγορά, άρα και ταυτόχρονα να ρίξουμε τις τιμές. Θα γίνει αυτό, για να είμαι καθαρός, αύριο το πρωί? Όχι.
0: Τους σέρβισες θα τους υποχρεώσετε να ρίξουν τα σπίτια στην αγορά? Γιατί αυτό είναι ένα βασικό θέμα.
4: Έχουμε πει λοιπόν όσον αφορά τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους ότι απέναντι στα funds και στους services εμείς θα δημιουργήσουμε ένα δημόσιο μη κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος θα αγοράζει κατά τη ακριβότερα από ό,τι αγόρασαν τα funds και οι services τα δάνεια. Ο φορέας αυτός σε συνδυασμό και με τα ακίνητα τα οποία διαθέτει το δημόσιο, αλλά βεβαίως και με την προστασία της κατοικίας.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τα σπίτια που διακρατούν τώρα, που έχουν, τα έχουν πάρει από τους πληστηριασμούς. Έχουν λήξει πληστηριασμοί, οι services έχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες και οι τράπεζες ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτά πει, με κάποιο τρόπο ότι θα τους υποχρεώσετε να ρίξουν στην αγορά.
4: Έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση των ακινήτων εκείνων και κυρίως εκείνων οι οποίοι τα διακρατούν, οι οποίοι για παράδειγμα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα κλειστούν τα σπίτια με εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές και την Golden Visa, την οποία έχουμε ανακοινώσει ότι θα καταργήσουμε, θα αποσυνδέσουμε δηλαδή από τα ακίνητα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα άλλο οικονομικό αποτέλεσμα.
2: Να ρωτήσω κάτι που θα πρέπει, έχετε και μια ευαισθησία εσείς φαντάζομαι λόγω της οικογένειάς σας. Αυτό το ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα μπαίνουν όλοι μέσα στο πανεπιστήμιο δεν είναι πολύ λαϊκίστικο μέτρο?
4: Μα δεν έχω κοίας.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τα σπίτια που διακρατούν τώρα, που τα έχουν πάρει από τους πληστηριασμούς. Έχουν λήξει πληστηριασμοί, οι services έχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες και οι τράπεζες ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτά, με κάποιο τρόπο θα τους υποχρεώσετε να ρίξουν στην αγορά?
4: Έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση των ακινήτων εκείνων και κυρίως εκείνων οι οποίοι τα διακρατούν, οι οποίοι για παράδειγμα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα κλειστούν τα σπίτια με εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές και την Golden Visa, την οποία έχουμε ανακοινώσει ότι θα καταργήσουμε, θα αποσυνδέσουμε δηλαδή από τα ακίνητα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα άλλο οικονομικό αποτέλεσμα.
2: Να ρωτήσω κάτι που θα πρέπει, έχετε και μια ευαισθησία εσείς φαντάζομαι λόγω της οικογένειάς σας. Αυτό το ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα μπαίνουν όλοι μέσα στο πανεπιστήμιο δεν είναι

0: Να ρωτήσω κάτι που έχετε και μια ευαισθησία εσείς, φαντάζομαι, λόγω της οικογένειάς σας. Αυτό το ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα μπαίνουν όλοι μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είναι πολύ λαϊκίστικο μέτρο?
1: Μα δεν έχουμε πει αυτό. Δεν έχουμε πει ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές έτσι απλά. Έχουμε πει ένα πλαίσιο το οποίο κοιτάει πολύ πέρα και πάνω από τις πανελλαδικές. Έχουμε πει ότι θα στηρίξουμε και θα θωρακίσουμε το δημόσιο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Έχουμε πει ότι θα οδηγήσουμε σε πρόσληψη 30.000 νέους εκπαιδευτικούς. Έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε κατά 300 ευρώ τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Έχουμε σχεδιάσει ένα μηχανισμό όπου ναι, δεν γίνεται 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να δαπανά το ελληνικό οικογενειό στα φροντιστήρια, αλλά θα πρέπει πράγματι σε υποδομές, σε προσωπικό, σε επένδυση ακριβώς στην έρευνα, να μπορέσει πράγματι να έχει κίνητρο ένα παιδί ούτε να πάει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ναι, αλλά να σπουδάσει και να θωρακίσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και εκεί δίνουμε και δυνατότητες όπως αυτή που ανακοινώσαμε, ακριβώς γιατί πρέπει να ενισχύσουμε και να κλείσουμε και τις ανισότητες με την περιφέρεια, να υπάρχει μια ενίδη υποτροφία, σας το πούμε, μια ενίσχυση των παιδιών τα οποία σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Προσδιορίσαμε το κόστος αυτής της παρέμβασης στα 5.000 ευρώ το έτος και αφορά περίπου 80.000 φοιτητές. Όλα αυτά λοιπόν
2: πολύ, κύριε Τεμπονέρα,
1: αποτελούν ζητήματα στήριξης του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου. Αυτά καλούμαστε να αναδείξουμε. Μάλιστα. Και να φύγουμε μονάχα λίγο από τη λογική του πόσο κάνει, που θα βρείτε τα λεπτά και όλα τα υπόλοιπα.
2: Να είστε καλά, κύριε Τεμπονέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη.
3: Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, μας ακούς?
2: Ναι. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, λοιπόν, θα τον έχουμε λίγο αργότερα. Το Δημήτρη, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 αποφοίτους του σήμερα εργάζονται, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Και εγώ να πω, έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με τα παιδιά σου. Έλα.

0: ήδη εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ωραία. Συζητάμε για τις τιμές. Πόσο
3: πήρες τον καφέ, πώς τον πήρες?
2: 9 ευρώ.
3: 9 ευρώ καφές.
2: Στο περίπτερο.
4: Τα πόσα γραμμάρια?
2: Τα 250. Κοιτάζω στο σούπερ μάρκετ τώρα, τον έχει 7,37.
3: Εντάξει, μια χαρά.
4: Τι εντάξει εννοώ.
3: 2 ευρώ πάνω από το περίπτερο.
4: Άστο αυτό. Το 7,37.
2: Εντάξει, είπα από το περίπτερο, δεν το είπα από το σούπερ μάρκετ.
4: Γιατί το 7,37 στο σούπερ μάρκετ είναι φθηνό.
3: Πόσο έκανε παλιά αυτό?
2: Παλιά έκανε λίγα, ναι.
3: 5 ευρώ. Πώς το παίρνεις εσύ,
4: Δήμητρα?
3: Δήμητρα, 5,5.
4: 5,5. Το 5,5 με το 7,37 είναι 2 ευρώ. Στα 5 ευρώ.
2: Ναι.
4: 5,5 τα 2 ευρώ είναι 40%.
2: Η μεγαλύτερη συσκευασία ήταν 8 κάτι, μετά πήγε 9 κάτι, τώρα έχει 12,80.
4: Δεν είσαι μαγαζί όμως, για το σπίτι θες να τον πάρεις.
3: Αυτά είναι τότε που παγώσαν οι τιμές.
2: Τότε που μόλις είπαν, λέει καλημέρα σας, γεια σας, σας πω κάτι λέει.
4: Ναι.
2: Τι να μας πεις, λέει, παιδιά, θα παγώσουν οι τιμές. Α, λέει χαμός. Παγώσαν οι τιμές, υποτίθεται.
4: Όντως.
2: Ανεβήκανε λίγο οι τιμές στο ενδιάμεσο, οι παγωμένες.
4: Οι παγωμένες ξεπάγωσαν μέσα στο καλοκαίρι.
2: Ναι, ξεπαγώσαν. Λίγο. Παιδί μου, δηλαδή.
4: Λόγω ήταν, ζέστης,
2: ναι, ναι, λόγω της ζέστης, γιατί ήταν και ναι, πολύ θετσάντα αυτά του βαθμού, δεν στέκεται.
3: Αλλά μετά είδαμε ότι ο πληθυσμός πάλι ανέβηκε.
2: Μετά ο πληθυσμός ανέβηκε με παγωμένες τιμές.
4: Και ήρθε το Υπουργείο και είπε.
2: Και μετά ήρθε.
3: Παγώνει,
2: αυξηθήκανε λίγο πριν, λέει, κάποια τρόφιμα κτλ. Και αμέσως μετά, μόλις είπαν η συμφωνία κυρίων που θα τα μειώσουν.
4: Τα μειώσανε.
3: Πετρέλαιο, εγώ άκουσα, θα αρχίσει 1,70 το πετρέλαιο να δίνεται.
4: Να στο πει.
3: Ποιο το
4: πει? Την προηγούμενη εβδομάδα ότι μπορεί να υπάρχει έναρξη, το λέει η κυρία Ζάγκα. Από το 1,70. Μπορεί να. Ενδέχεται.
3: 1,70. 1,10 έκανε πέρσι. 1,15.
4: 1,15. 1,70
2: το λίτρο.
4: 1,70.
2: Το πετρέλαιο θέρμανση.
4: Κοίταξε. Είναι σενάριο, σενάριο, εάν προχωρήσουν έτσι τιμές του πετρελαίου.
3: Καταλαβαίνετε τι να γίνει.
4: Το οποίο είναι επιβεβαίωση.
2: Σήμερα ο Γιάννης ο Συνάνης από τη Μιτιλίνη μας έλεγε ότι υπάρχουν πρακτήρια που πουλάνε 2,5 ευρώ το λίτρο.
3: Στην Αμοργό, 2,40 η βενζίνη. 2,40 έκανε η βενζίνη όταν έφευγα. Ευτυχώς είχα βάλει.
4: Α, πάλι
3: στα 2,30 είχα βάλει.
2: Ναι, δεν ξέρω παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα βγει το πράγμα.
4: Τι πώς θα βγει?
3: Με έναν τρόπο. Ναι, αυτά είναι δύσκολα.
4: Υπάρχουν τρόποι να λυθεί αυτό.
3: Όχι,
4: αυτό θα πρέπει να μας το πούν από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τι άλλες
3: δράσεις
4: θα υπάρχουν.
3: Δεν λέμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, γιατί είναι και ευρωπαϊκό.
4: Ανακοινώνονται 1660 έτσι κωδικοί που μειώνονται τα προϊόντα. Ναι. Μάλιστα μειώθηκαν. Αλλά είναι άλλο η μείωση του 1 ευρώ και άλλο η μείωση των 30 λεπτών. Και όταν ένας καφές είχε 5,5 ευρώ και πάει στο 7,37, το να μου τον πας μετά 6,5. Δεν γίνεται και κάτι. Ναι, μα... από το 7,37 στο 6,5. Αλλά όταν ήταν στο 5,30 κάτι, δεν έκανες κάτι να μην πάει στο 7,37.
2: Μα ρε παιδιά.
3: Τον βλέπω να είναι. Φανατικό τον βλέπω.
2: Αντιπολίτευση,
3: Όχι, ναι. Δηλαδή έχει καταλάβει και αυτός ότι εδώ πέρα τα πράγματα δεν πάνε καλά.
2: Και ενώ μας έλεγε ότι θα μοιράζουν 50 στην Τζιμισκή.
4: Άλλο είναι αυτό, θα γίνει αυτό.
2: Τι θα γίνει?
4: Στο Φιλιππίδη τον άκουσε. Να η μία έκπληξη, να η έκπληξη. Τι είναι εκπλήξει θα κάνει ο Μητσοτάκης? Τι νομίζει πρόγραμμα θα ανακοινώσει? Θα λέει έκπληξη πρώτη. Λαχνό. Πουμ, ο ένα. Ο άλλο.
3: Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν, έτσι κάποια στιγμή ξυπνάνε. Λένε παιδιά, δεν γίνεται.
2: Τι έπαθε?
4: Τι εννοεί ξυπνάνε?
2: Εσύ τι ξυπνάνε, καλά σου λέει.
4: Τι ξυπνάνε?
2: Βλέπουν την αλήθεια κατά.
4: Η αλήθεια είναι αυτή που σου είπα πριν.
3: Έτσι.
2: Τι μου είπες?
4: Και η μία είναι αλήθεια και η άλλη. Α, με συγχώρεσαι. Άμα λέω αλήθεια, λέω και στα δύο.
2: Λοιπόν,
3: καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να προσέχετε. Γεια σα.
3: Γεια σα. Δευτέρα και τη μία. Γεια.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτα.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
6: Sky 100,3.
5: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε πρώτα τις ειδήσεις σύντομα σε τίτλους. Μήνυμα απάντηση Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Δεν θα μας υποδείξει κανείς ποια όπλα θα πάρουμε και πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα μας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός, μάλιστα λίγα 24 ώρα μετά την προκλητική σύσταση του Τούρκου Προέδρου περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.
1: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
0: Απ' την άλλη πλευρά, την πρόθεση να κλιμακώσει τις προκλήσεις δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, αλλά και οι δηλώσεις Ερντογάν, τελευταίες κινήσεις με τα θαλάσσια πάρκα και το αναμενόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Σας το λέω, δηλαδή έχουμε μπροστά μας δύσκολα θέματα, το καλώδιο, τα θαλάσσια πάρκα, η εφαρμογή, πώς θα εφαρμοστούν και μετά θα αρχίσουν τα Ισραηλινά όπλα να φτάνουν. Και πρέπει...
3: Εκεί θα έχουμε την αντίδραση της Τουρκίας, πιστεύεις?
2: Εκεί είναι, θεωρούμε, σίγουρη την αντίδραση.
4: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδράσει η Τουρκία. Θα μπορούσε να παρενοχλήσει το πλοίο το οποίο θα διεξάγει τις έρευνες βυθού, βρισκόμενοι σε μια απόσταση ασφαλείας, τα πολεμικά της πλοία, στα 15 ας πούμε μίλια, θα μπορούσε να το παρεμποδίσει κιόλας, όπως συνέβη νοτίως της Κάσου.
0: Και φωτιές άναψαν δηλώσεις τελεχών του κόμματος Τσίπρα για το πώς θα φορολογήσουν τον πλούτο. Κάτι ασάφειες, κάτι τα μπρος πίσω για το ότι θα ανοίξουν και τις θηρίδες στις τράπεζες δημιούργησε ένα πολύ όμορφο, ποικιλόμορφο μοσαϊκό αντιδράσεων όλων των ειδών και ύφους.
5: Θα ανοίξετε θηρίδες ή όχι?
6: Όχι φυσικά. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις, να γίνει διασύνδεση.
5: Μα δηλώνονται αυτά.
6: Να γίνει άλλο η δήλωση και άλλο η φορολογητέα ύλη.
7: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
8: Ωραία.
7: Και εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια.
9: Δεν έχω την αίσθηση ότι την κοινωνία την απασχολεί το τι θα γίνει με το 1% των Ελλήνων. Αυτό το οποίο αναφέρεστε την πατριωτική εισφορά αφορά το 1% των Ελλήνων, το οι οποίοι θα...
10: Αυτό είναι 145 εκατομμύρια.
0: Και έχει και συνέχεια αυτό το έργο. Θα το δούμε στη συνέχεια με τη Δήμητρα Σαματίου σήμερα να ρυθμίσει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγή. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και για να δούμε πώς είναι τώρα τα πράγματα σήμερα Παρασκευή με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω. Και είναι αστείοι μερικές φορές οι λόγοι για τους οποίους ταλαιπωρούνται τόσες εκατοντάδες οδηγών, πολλές φορές και χιλιάδες οδηγών. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε την τελευταία σχεδόν μία ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Πήγαινε ένα βαρύ όχημα προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά. Δεν τα υπολόγισε καλά τα πράγματα, δεν χωράγε κάτω από μια γέφυρα και δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από πίσω του. Η αστυνομία συνέδραμε, το απομάκρυνε από ό,τι έμαθα, αλλά και πάλι από εδώ, από τον Sky προς το λιμάνι, όλοι πηγαίνουν σημειωτών. Η Πειραιός ήταν καλή εναλλακτική, την δώσαμε σε προηγούμενες συνδέσεις μας. Πλέον δεν είναι τόσο καλή. Καλύτερη από την παραλιακή η Πειραιός, αλλά όχι τόσο καλή. Στην άνοδο της Κηφισού, λόγω άλλου τροχαίου συμβάντος, από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Χαρνών, έχουμε προβλήματα. Αλλά δεν είναι ισχυρό, πολύ ισχυρό το μποτιλιάρισμα, είναι αραιό. Στην Αττική Οδό, επίσης, που είχαμε μια κινητοποίηση και ένα τροχαίο ατύχημα, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα συναντήσετε προβλήματα μετά τον κόμβο Κηφισίας, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Και κλείνουμε με την Αθηνών Κορίνθου. Και προς τα έξω έχει κίνηση, αλλά το πολύ 10 λεπτά, 15, δεν είναι κάτι το τρομερό. Και προς τα μέσα όμως έχει προβλήματα, πλησιάζοντας την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχω μάθει για ένα τροχαίο που έχει γίνει κοντά στο Παλατάκι, πηγαίνοντας προς την Κόρινθο, δεν το έχω επιβεβαιώσει.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Θα δούμε και αυτό το τροχαίο μετά. Θα έχουμε νέες πληροφορίες. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στους δρόμους μεσημέρι Παρασκευή. Εμείς θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μάλιστα και πληροφορίες από τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχουν βγει κάποια σενάρια πάροχων που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος. Όμως, πρώτα θα πάμε στο Λονδίνο και τις νέες κινήσεις του Βρετανικού Μουσείου που φαίνεται να δανείζει τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα για εκθέσεις που γίνονται σε άλλες χώρες. Και όχι μόνο αυτό, το μουσείο στο οποίο δίνει τα κλεμμένα γλυπτά, το Βρετανικό Μουσείο, ζητά από εμάς να τους δανείσουμε και τα δικά μας. Με λίγα λόγια, να ενωθούν τα κλεμμένα των Βρετανών με τα δικά μας κάπου αλλού. Όχι στον τόπο τους στην Ελλάδα, αλλά κάπου αλλού. Ο Γιάννης Χρυνιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Το Βρετανικό Μουσείο συμφώνησε να δανείσει 2 θραύσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φραγκφούρτης προκειμένου να παρουσιαστούν σε μια έκθεση αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 18 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουλίου του 2027. Να σας πω ότι σε ανακοίνωσή του το Γερμανικό Μουσείο επιβεβαιώνει ότι έχει συγκεντρώσει δάνεια υψηλού επίπεδου, μεταξύ άλλων και από το Βρετανικό Μουσείο εδώ στο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για επιλεγμένα εκθέματα από τη συλλογή του Ιδρύματος, χωρίς όμως να αναφέρει ποια ακριβώς θα είναι αυτά. Έχουμε προσπαθήσει, Σπύρο, να επικοινωνήσουμε με το Βρετανικό Μουσείο για να του ζητήσουμε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάποια απάντηση. Και όπως είπες και εσύ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του Γερμανικού Μουσείου προέβλεπε και την παρουσία θραυσμάτων από την Αθήνα, ένα αίτημα που όμως δεν έγινε δεκτό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και να σας πω κλείνοντας ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που το Βρετανικό Μουσείο προχωράει στον δανεισμό σε άλλη χώρα μέρους των γλυπτών, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα το 2014 όταν μεταφέρθηκε το άγαλμα του Θεού Ηλισσού σε Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ήταν στο Άξιον.
12: Το ηχηρό όχι που έδωσε η Ελλάδα το έδωσε για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα δίνουμε ένα μήνυμα ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα, μεμονωμένα. Δεν μπορούν να σταθούν μόνα τους. Είναι αρχιτεκτονικά μέλη ενός όλου και δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην αισθητική τους πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε σε μια έκθεση με το Βρετανικό Μουσείο, διότι είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι καλώς θα δανείσει από τη στιγμή που λέμε ότι εμείς δεν δεχόμαστε την κυριότητά τους στα συγκεκριμένα μάρμαρα.
0: Και αλλάζουμε θέμα. Η σημερινή ημέρα είναι ο προθάλαμος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, για την παρουσία του Πρωθυπουργού, την ομιλία του, τις εξαγγελίες, ανακοινώσεις που θα κάνει, βεβαίως στο πεδίο της οικονομίας. Εκεί παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους μας. Το Σάββατο αύριο η ομιλία, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχει πολλές πληροφορίες της τελευταίας στιγμής για το τι μπορεί να περιλαμβάνουν αυτές οι εξαγγελίες, αν και κάποια πράγματα φαντάζομαι ότι κρατώνται επτασφράγιστο μυστικό. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
13: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ακριβώς, νομίζω ότι κάποια πράγματα θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε αύριο το βράδυ.
0: Είναι και το στοιχείο της έκπληξης.
13: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι έχει σχηματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ύψος του, παραλαμβάνω, θα είναι πάνω από 2,5 δις, στην περιοχή του 2,6, 2,7, 2,8, κάπου εκεί θα είναι. Συμπεριλαμβανομένες και των μέτρων για την ενέργεια. Μιλάω για επενδύσεις στην ενέργεια, παραλαμβάνω, όχι παρεμβάσεις στην τιμή, γιατί έχουμε και τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Από εκεί και πέρα διαρθρώνεται, θα έλεγα, με στοχευμένα μέτρα φοροελαφρύνσεων σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τους αγρότες, τους τρίτεκνους, αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, με μείωση περίπου του 1/3 το τεκμηρίου θα φύγει από τις πλάτες των συγκεκριμένων φορολογουμένων, φτάνει να αποδεικνύουν τη συνέπειά τους στις πληρωμές. Περιλαμβάνει και άλλα μέτρα για τις επιχειρήσεις, όπως θέματα που έχουν να κάνουν με το τέλος επιτιδεύματος, με την
0: προκαταβολή φόρου.
13: Θα είναι μέσα.
0: Άρα δεν έχει αφήσει η κοινωνική επαγγελματική ομάδα έξω από το πακέτο της ΔΕΘ, ακόμα και το δημόσιο.
13: Ακόμα και το δημόσιο, λένε δικές μου πληροφορίες. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Λένε ότι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι υπάρχει μια σκέψη για ένα επίδομα. Και υπήρχε μια σκέψη και φαίνεται ότι μάλλον είναι μέσα στο πακέτο για ένα επίδομα μόνιμο στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Χαλάς το κομμάτι της έκπληξης, τώρα καταλαβαίνεις. Ανεβάζεις τον πύχη για τον Πρωθυπουργό. με αυτά που λες.
13: Είχε ανέβει υπερβολικά, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι μάλλον έχει προσγειωθεί σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Σου θυμίζω ότι οι αναφορές κάνουν λόγο για φοροελαφρύνσεις σε οικογένειες. Δεν είναι για όλες τις οικογένειες, είναι για τις τρίτεκνες. Οι αναφορές γινόντουσαν για μείωση στο φόρο των επιχειρήσεων. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, το οποίο και στοιχίζει και δεν νομίζω ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αντίθετα, είναι άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, με ευθυνή χρηματοδότηση, με τα υπόλοιπα δανειακά του Ταμείου Ανάκαμψης, χαμηλό το καδάνια, σχεδόν με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο, για τους συνταξιούχους μεγάλο μέρος, με ενίσχυση του επιδόματος Νοεμβρίου, σημαντική, θα έλεγα λίγο κάτω από το διπλάσιο, θα φτάσει από τα 250 που ήταν μέχρι πέρσι, θα δούνε αύξηση περίπου 3% για να καλυφθούν και οι περσινές οι απώλειες του 26 στις αυξήσεις τους για όλους πλέον, γιατί έχει καταργηθεί και η προσωπική διαφορά. Θα δούνε κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, σταδιακή μάλλον, για 1 ή 2 χρόνια, αλλά όλα αυτά θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις στις συντάξιμες αποδοχές, στις συντάξεις που καταβάλλονται στους συγκεκριμένους δικαιούχους. Γενικώς υπάρχουν αρκετά μέτρα που πιάνουν και ομάδες επαγγελματικές, όπως τους αγρότες, όπως τους οδηγούς ταξί, και μέτρο για το τεκμήριο το πιθανότερο να υπάρχει, για τους αγρότες μάλλον φοροελάφρυνση προετοιμάζεται, και μένει να δούμε τι άλλο μπορεί να συμπεριλαμβάνει, δεδομένου ότι μας λείπει ένα ακόμα πιο μεγάλο μέτρο για να κλείσουμε, νομίζω. Αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση.
0: Μέτρο που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα, δεν είναι μέσα σε αυτά
13: ακριβώς
0: που μας είπες μέχρι τώρα, έτσι.
13: Ακριβώς.
0: Κατάλαβα. Οπότε να δούμε και τι θα γίνει. Θέλω, Νίκο, να κάνουμε τη συνεννόηση στον αέρα. Ξέρω ότι ταξιδεύεις για Θεσσαλονίκη από κοντά, ναι, στην Διεθνή Έκθεση κτλ. Έχεις χρόνο, γιατί σε πετύχαμε νομίζω την ώρα της επιβίβασης. Νομίζω ότι...
13: Όχι, μπορώ ακόμα.
0: Ωραία.
13: Από εδώ πέρα είναι σε εξέλιξη. Θα με πάρουν μαζί τους από ό,τι βλέπω.
0: Ωραία. Θέλω πάντοτε να βάζουμε και τα θέματα της καθημερινότητας στις συζητήσεις που έχουμε. Κυρία Μαρία Ζάγκα, για να βλέπουμε και τι γίνεται με το πετρέλαιο. Είναι πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, ήταν στο Open.
14: Την Τετάρτη παραλαβή το πετρέλαιο 1,95,9 θα ήταν συν 5 λεπτά σήμερα αν αγόραζε. Η αμόλυβδη, το σημερινό τιμολόγιο, αλλά 3 σέντς, 2,059.
0: Εκεί, σε αυτό το μέτωπο, η μάχη πώς πάει, Νίκο?
13: Δεν πάει καλά. Τώρα η μέση τιμή χώρας είναι στο 2,066 και πλέον το 2,10 είναι, ναι, και ο κανόνας στα πρατήρια της Αττικής. Για την αμόλυβδη, όπου εκεί καταγράφεται η μεγαλύτερη άνοδο τελευταίων ημερών. Ανεβαίνει προφανώς και το ντίζελ. Το ντίζελ είναι στο 2,02, αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα που ανεβαίνει τις τελευταίες μέρες η αμόλυβδη. Υπάρχει θέμα μεγάλο, δεδομένου ότι φαίνεται ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, ναι, και για τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας. Και αρχίζουν και δημιουργούνται συνθήκες και επίπεδα. Βλέπεις τώρα σε κεντρικό πρατήριο της Αθήνας, σε κεντρικό δρόμο, τώρα όπως ερχόμουν εδώ, κοιτούσα 2,15, όπως ερχόμουν στο αεροδρόμιο, 2,15 η αμόλυβδη, απλή. Μπαίνουμε σε μια συνθήκη η οποία είναι αρκετά ζώρικη. Ναι.
0: Θα ανακοινώσει κάτι γι' αυτό ο Πρωθυπουργός?
13: Έχουν πει όχι. Και πρέπει να σου πω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτού του είδους οι επιδοτήσεις δεν τις βλέπουν με καλό μάτι. Γι' αυτό και η ρήτρα που ενεργοποίησαν δεν είχε επιδοτήσεις. Είχε μόνο επενδύσεις ενεργειακές. Αυτό νομίζω το αφήνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί όλες βρίσκονται στο ίδιο πρόβλημα και βράζουν στο ίδιο καζάνι. Το έχουν αναποθέσει σε ευρωπαϊκά μέτρα. Δηλαδή, ωραία, μέτρα τα οποία συντεταγμένα θα βγουν και θα πούνε, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με το τάδε, με το βενζίνη ή με το πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι οξύνεται μέρα με τη μέρα και σε λίγο θα κοιτάνε τον πληθωρισμό και θα λένε γιατί δεν πήρανε μέτρα. Γιατί ναι, η κατάσταση τώρα, τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, είναι άγρια. Είναι μάλλον η χειρότερη στιγμή, όχι μάλλον, είναι σίγουρα η χειρότερη στιγμή της κρίσης από την έναρξη του πολέμου στις 27 Φεβρουαρίου και μετά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλό ταξίδι να έχεις.
13: Ευχαριστώ.
0: Και θα τα λέμε και το Σαββατοκύριακο εδώ στον Sky. Ό,τι μαθαίνεις, ό,τι πληροφορία έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, αυτή τη στιγμή επιβιβάζεται, πετάει για Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς είμαστε ήδη στη Θεσσαλονίκη με τον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. είπαμε ότι η σημερινή ημέρα είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Πρωθυπουργό και στην ομιλία την αυριανή και στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Γεια σου Χρήστο, γεια σου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το οποίο έτσι πολύ σχηματικά ονομάζουμε το τριήμερο της Θεσσαλονίκης, καθώς για μία ακόμη χρονιά, όπως γίνεται παραδοσιακά, κάθε Σεπτέμβριο, η αρχή της σεζόν μετά την καλοκαιρινή ραστόνη και τις υστερινές μας διακοπές, σηματοδοτεί ουσιαστικά η έκθεση την αρχή της νέας περίοδου, της νέας χρονιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν ήδη μέσα σε αυτό το τριήμερο και γιατί το λέω αυτό Σπύρο, το λέω γιατί ήδη από νωρίς το πρωί έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά από πολύ, από εξαιρετικά σημαντικές παράλληλες προς τη διεθνή έκθεση εκδηλώσεις. Έχουμε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, τα οποία τρέχουν παράλληλα με την κεντρική διοργάνωση, τα οποία πολύ σημαντικοί παράγοντες αυτής της χώρας, όχι μόνο οι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και οι υπεύθυνοι διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών, όπως επίσης και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συζητούν μεταξύ τους και προβαίνουν σε σημαντικότατες ανακοινώσεις. Περιττό να πω ότι για μία ακόμη χρονιά όλη η κυβέρνηση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε φυσικά στις 6 το απόγευμα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μισή ώρα αργότερα θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
0: Άρα είναι δική μου παράληψη, γιατί επικεντρώθηκα στην αυριανή ομιλία και στη μεθαυριανή συνέντευξη που ο Πρωθυπουργός θα είναι από το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
15: Ναι, και είναι εξαιρετικά σημαντική η έλευση του Πρωθυπουργού, γιατί με αυτή την επίσκεψη έχουμε ουσιαστικά δύο εξαιρετικά σημαντικά έργα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο είναι το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα προσπαθήσω να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει ότι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια μια πρότυπη αιματολογική κλινική που δουλεύει, είναι μοναδική στην Ελλάδα, που δουλεύει πάνω στην κυταρική και γονιδιακή θεραπεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχει προβεί τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικότατες ανακαλύψεις, αλλά και θεραπείες νέου τύπου, γονιδιακές θεραπείες, που έχουν γίνει πρώτη είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο στον ειδικό τύπο, στον ειδικό ιατρικό τύπο. Μιλάμε για ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα η θαλασσεμική. Ενώ υπήρχαν και πρότυπες εργασίες στη διάρκεια του κορονοϊού. Αυτή λοιπόν η αιματολογική κλινική ασφιχτιούσε μέσα στις παλιές της εγκαταστάσεις και έτσι αποφασίστηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Υγείας, με την χρηματοδότηση βέβαια του Ταμείου Συνοχής, να χρηματοδοτηθεί ένα νέο κτίριο το οποίο θα απελευθερώσει αυτές τις δυνάμεις. Περισσότερα κρεβάτια, περισσότεροι χώροι, περισσότερος εξοπλισμός, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ειδικούς αυτούς επιστήμονες.
0: Και καλά έκανες και το άνοιξες το θέμα, γιατί ξέρεις, είναι από αυτά που δεν πολύ γνωρίζουμε. Καλά έκανες και το ανέφερες.
15: Ναι, δυστυχώς Σπύρο, για να πω και εγώ τον πόνο μου, αυτά τα θέματα σε κάθε τριήμερο τα έχουμε. Δηλαδή πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας και της προσοχής μας πάνω στο τι κάνει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος κορυφαίος υπουργός. Και δεν βλέπουμε ότι πίσω από αυτή τη δραστηριότητα υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τους πάντες.
0: Και
15: αφορούν και την υποδομή.
0: Να πω ότι έχεις άδικο, δεν μπορώ να το πω. Έτσι είναι.
15: Ακολούθως ο Πρωθυπουργός, να το πούμε και αυτό για να κλείσουμε, για να μην αφήσουμε κάτι απ' έξω από το σημερινό του πρόγραμμα, θα θεμελιώσει το βιοκλιματικό γυμναστήριο και κολυμβητήριο στο Δήμο Αμπελοκήπων, ένα επίσης σημαντικό έργο για την λεγόμενη ξεχασμένη γωνιά της πόλης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που όπως πασχίζει να πείσει με κάθε του κίνηση ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ακολούθως θα έχουμε ουσιαστικά μία συνάντηση του Πρωθυπουργού σε διοργάνωση του κυρίου Μαρινάκη με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εκδηλώσεις του τριημέρου, και βέβαια μπαίνουμε στο αυριανό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει και το γνωστό περιεχόμενο. Θα αρχίσουμε από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης. Πρέπει να σου πω ότι εδώ το καυτό θέμα της πόλης δεν είναι άλλο από την ανάπλαση, από την κατασκευή του νέου συνεδριακού κέντρου της Θεσσαλονίκης στο σημερινό οικόπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τουλάχιστον 10 χρόνια. Ελπίζουμε πως αύριο θα ακούσουμε τελικές ανακοινώσεις και την διαβεβαίωση ότι επιτέλους αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα αλλάξει το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει μπει σε μια τροχιά, γιατί αυτό το περιμένουμε εδώ και 10-12 χρόνια.
0: Ωραία. Χρήστο, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία όλο το Σαββατοκύριακο να τα λέμε μαζί σου και με τους συναδέλφους που βεβαίως ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
15: Καλή συνέχεια.
0: Ο Χρήστος Νικολαίδης, το περίγραμμα της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα όχι στο το περίγραμμα της επίσκεψης, αλλά θα δούμε τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης. Τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης εννοώ του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά ήταν και η φορολόγηση 1% του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Εκεί η συζήτηση πήρε άλλη μορφή όταν κάποια στελέχη, όπως ο κ. Παπάς που θα ακούσουμε τώρα, επιχείρησαν να εξειδικεύσουν τα μέτρα. Ανέφερε ο κ. Παπάς ότι μπορούν να ανοιχθούν και θηρίδες σε τράπεζες. Μετά το πήρε πίσω. Έχουν βγει τα στελέχη από την πλευρά των άλλων κομμάτων και έχουν ανοίξει πυρ εναντίον του κόμματος Τσίπρα για αυτές τις δηλώσεις. Ο κ. Παπάς τι είπε στο Γιώργο Μουρούτη εδώ στο Sky. Η κυρία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αναστασίου από το Πασόκ, με γλαφυρότητα θα δείτε προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
16: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει η καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσει σε μετοχές,
17: εντάξει, δηλαδή, όλα μια αυτά. Κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
16: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει.
7: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ, λόγια για ηρέμηση, 85.
18: Εγώ περί τετραετίας τα ακούω βερεσέ. Εγώ θέλω να ξέρω εάν κερδίσει κάποιος τον πρώτο χρόνο τι θα κάνει. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα να έχει γίνει ένα είδος κλωσάρ των παλιών προγραμμάτων Θεσσαλονίκης από το 2003 της χάρτας σύγκλης του Σιμίτη που δεν την έβαλε ποτέ στον προϋπολογισμό μέχρι τις δικές του εξαγγελίες, μαζεύει αποφάγια από όλα αυτά.
0: Μας έφυγε ο Αντώνης ή ακόμη τον έχουμε? Ο Αντώνης Ατζολέτος. Γεια σου Αντώνη. Γιατί μας ακούς Αντώνη?
19: Γιατί
0: νομίζω ότι όλοι μαζί ετοιμάζεστε να φύγετε για Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω πότε θα μου φύγετε όλοι μαζί. Δηλαδή θα φύγει το αεροπλάνο και θα είστε ακόμη εσείς θα μιλάτε ακόμα στο ραδιόφωνο. Έχεις χρόνο, έτσι δεν έχεις πρόβλημα?
19: Ναι, βέβαια.
0: Το ρωτάω αυτό στον καθένα γιατί το Φιλιππίδη τον έπιασα την ώρα που ανέβαινε τις σκάλες.
19: Εγώ είμαι λίγο πριν τον έλεγχο.
0: Ωραία. Έχει γίνει τώρα, σας άκουγα και με τον Γιάννη Καντέλη στην εκπομπή σας στις 10 εδώ στο Sky. Έχει προκληθεί θόρυβος γύρω από... επίτρεψέ μου, εξαιτίας των δηλώσεων από στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, υπήρξαν δηλώσεις θολές, με ασάφειες.
19: Ναι, υπήρξαν, οπότε τις έχουν πάρει αυτές από τη Νέα Δημοκρατία και έβγαλε και μια αναλυτική ανακοίνωση σήμερα ο Παύλος Παρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντούν από την πλευρά της Ελλάς. Βεβαίως το να μιλάς για θηρίδες δεν είναι και ότι καλύτερο και το γνωρίζουν αυτό στην Αμαλία. Γι' αυτό άλλωστε ο κ. Παπάς χθες έβγαλε διευκρινιστική δήλωση. Σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, ανέφερε πως αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις. Άλλο το ομόλογο, άλλο η κατάσταση, άλλο η θηρίδα. Και η καρτίδα, γιατί όπως άκουσε, λέει, αναφερθήκανε πολύ και σε κοσμήματα. Σαφώς από την Ελλάδα θέλουν να καθησυχάσουν τον κόσμο, γιατί όλα αυτά ξυπνούν μήνες από το 2015. Υπήρξε και η αναφορά του κυρίου Σκέρτου σε σχέση με την περιουσία και με το εισόδημα όσον αφορά πάντα την πατριωτική εισφορά, όπου υπήρξε ηχητική ανακοίνωση από την Ελλάδα επιθετική για τον κύριο Σκέρτου, ότι έχει μπερδέψει τα δύο, ότι από την Ελλάδα μιλούσαν για την περιουσία, την ηχητική, και όχι για το εισόδημα, γιατί έβγαλε το έσοδο σε αυτό το μέτρο γύρω στα 145 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σύγκρουση που έχει ξεκινήσει και δύσκολα θα τελειώσει, γιατί ακούμε τώρα όλα τα κόμματα και σήμερα ο κύριος Κυρανάκης που βγήκε το πρωί σε εμάς στο Sky, είπε ότι θα καταθέσει τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως είχε πει θα κάνει και η Ελλάς. όπως βεβαίως θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
19: Όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, από την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, για να βγάλουν και αυτοί τα πλακάκια τους και να αρχίσουν να υπολογίζουν.
0: Άντωνη, καλό ταξίδι να έχεις και το Σαββατοκύριακο το ραδιόφωνο του Sky, τηλεόραση του Sky θα σας μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, το βαρύ πυροβολικό του Sky πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο. Θα έχετε πλούσιο ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες μίλησε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συντάξεις, μίλησε για 13ο μισθό στο δημόσιο.
20: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία, σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
21: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
22: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
23: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
24: Sky 100,3.
25: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
26: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
27: 24 ώρες μαζί σας.
28: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
29: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
30: Κατασκευών και καταναφήσεων. Παιδμεθέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεθέ.
31: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
1: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Ένα μήνυμα σε αυστηρό τόνο έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, μάλλον μια απάντηση στον Ερντογάν μετά την προκλητική σύσταση του Τούρκου Προέδρου, αυτά που είπε στο αεροδρόμιο από το, στο αεροσκάφος επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και αφού είχε δει τον Πούτιν, μετά την προκλητική του σύσταση του Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θωρακίζονται με νέα υπερσύγχρονα όπλα. Το Ισραήλ είναι αυτό βεβαίως που πονάει την Τουρκία, δεν μπορεί να το αντέξει η Τουρκία. Την ίδια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα πρώτα, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την αναφορά του δηλαδή πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, και μετά με τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και για αυτό, αλλά και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο.
2: Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
0: Αυτά ως απάντηση στις προκλητικές υποδείξεις. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου είπα μας περιμένει. Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ταξίδι που ο χρονισμός του έχει τον δικό του συμβολισμό. Σε κάθε περίπτωση, Σπυρό, από την Αθήνα δεν συνδέουν αυτό το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συμφωνία της Μέκας. Όμως, όπως είναι γνωστό, στη διπλωματία οι εικόνες συνήθως μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις. Εξού λοιπόν και η εικόνα τόσο το τετατέτ με τον Αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, όσο επίσης και η εικόνα μετά με την τριμερή, με τη συμμετοχή και του πρόεδρου της Κύπρου, εκπέμπουν ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και στη συνέχιση και τη στιβαρότητα των συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σαφές.
0: Ο Σίσι, διόρθωσέ με Γιώργο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν έχει δεθεί σε αυτό το άρμα της συμμαχίας της Μέκας, παρότι θα το ήθελε η Τουρκία και υπάρχουν και δημόσιες δηλώσεις από Ερντογάν και Φιντάν για την Αίγυπτο. Ο Σίσι έχει κρατήσει απόσταση από αυτό το πράγμα.
3: Ναι, έριζε η Άγκυρα προς αυτή την κατεύθυνση με μια επίθεση γοητείας διαρκείας, θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε αυτή την τουρκική τακτική. Σε κάθε περίπτωση όμως η Αθήνα δεν επιχειρεί να βάλει σε ένα κοντράστ αυτές τις κινήσεις. Είναι αυτόνομη, δεν ετεροπροσδιορίζεται η εξωτερική πολιτική, όπως έλεγε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, η αξιόπιστη πηγή. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνάντηση η οποία θα έχει στο επίκεντρό της και τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αλλά πολύ περισσότερο τα διμερή και τριμερή ζητήματα, όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, όπως είναι η Λιβύη, αλλά και άλλα ζητήματα που είναι στην αιχμή των προτεραιοτήτων.
0: Και το μοναστήρι, και Γιώργο, μπορεί.
3: Και η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο καταγράψαμε στο προηγούμενο 12μηνο εξελίξεις με την ανάδειξη του νέου Ποιμένα σε αυτόν τον πάρο για την Ορθοδοξία. Και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε και για αυτό το πεδίο ένα σήμα από αιγυπτιακής πλευράς, με δεδομένα τα γραφειοκρατικά προσκόμματα που καταγράψαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και τώρα, επειδή με αυτό ξεκινήσαμε, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε προς την Άγκυρα και τις κόκκινες γραμμές σε ευρωπαϊκό ακροατήριο ένα μέρος της διπλωματικής προσπάθειας να αναδειχθούν οι τουρκικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγινε κατά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος, να πούμε, ότι και από πλευράς του έστειλε ένα σήμα ότι δηλαδή η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει ως προτεραιότητα την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, και αμέσως τώρα η ανταπόκριση του Μανώλη Κωστήλη.
4: Συζητήθηκαν πολλοί δηλώσεις Μητσοτάκη, γιατί ήταν η απάντηση και στον Ερντογάν αυτή, ότι δεν θα ακούσουμε κανέναν. Η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το σκεφτεί, έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, το είπε και ο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ευχόμαστε ότι θα επικρατήσει η λογική. Γιατί αν δεν επικρατήσει, έρχονται δύσκολες ημέρες. Σας το λέω. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας δύσκολα θέματα. το καλώδιο, τα θαλάσσια πάρκα, η εφαρμογή, πώς θα εφαρμοστούν και μετά θα αρχίσουν τα Ισραηλινά όπλα να φτάνουν. Θεωρούμε σίγουρη την αντίδραση. Αλλά εδώ βλέπουμε και μια αποφασιστικότητα της Ελλάδος, δηλαδή τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει 24 Ραφάλ, F-16, αυτό συζητούν φυσικά στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, ότι παίρνει φρεγάτες, ότι παίρνει Ισραηλινά όπλα, κάτι ετοιμάζουμε τους Ισραηλινούς. Αυτή η λογική επικρατεί τώρα. Yeah. Θα το δείτε. Δηλαδή, λένε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μέρος αυτού του σχεδίου, ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Μόνιμα παίζει πια ο Μητσοτάκης, αρχίζει το προφίλ του να χαλάει στην Τουρκία.
5: Ναι.
4: Το Ισραήλ και η Ευρώπη μέσω της Ελλάδας επιχειρούν να στριμώξουν την Τουρκία και βεβαίως οι εικόνες Μητσοτάκη είναι τα Νιάχου. Μαζί με τα νησιά που είναι τα όπλα. Και αυτή η εικόνα θεωρείται ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης.
0: Και αμέσως τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, έχουμε συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών, και μάλιστα ως προπομπός στα όσα λέγαμε πριν από λίγο με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομολογό του της Αιγύπτου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε από το ότι η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχει μια στρατηγική σχέση και μάλιστα χαρακτήρισε αδελφική τη σχέση που είχε με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Όπως καταλαβαίνεις βέβαια, το θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν η τουρκική παραβατικότητα και η τουρκική προκλητικότητα, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά σε ποια κατεύθυνση, χωρίς έκπτωση από τις εθνικές μας θέσεις. Και αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή της Αθήνας. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι το κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η υιοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πεποίθηση είναι ότι μακρά και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών θα υπάρξει μόνο αν επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχει αφετηριακή διαφωνία, δηλαδή ότι η Ελλάδα θεωρεί πως είναι το μόνο ζήτημα, Σπύρο, που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, ενώ η Τουρκία συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με άλλα θέματα και για την ελληνική αντίληψη είναι ανύπαρκτα τα συγκεκριμένα θέματα, είναι εκτός οποιασδήποτε ατζέντας, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας πως αν δεν υπάρξει σε αυτό το σημείο μια σύγκληση δεν μπορεί να ξεκινήσει και η συζήτηση. Ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια είτε με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ή την επόμενη κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα βρουν κοινό τόπο με την Τουρκία έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν αυτό το μεγάλο θέμα. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Καλίν στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται και υπάρχουν ανταλλαγές επισκέψεων και με την Τουρκία και με άλλες γειτονικές χώρες. Δεν ήταν μια εξαιρετική συνάντηση όπως χαρακτήρα, αλλά ήταν μια προγραμματισμένη από καιρού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλίνικου, η διπλωματική μας συντάκτρια, για τη συνέντευξη Γεραπετρίτη. Και θα πάμε αμέσως τώρα στην Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Καθώς υπάρχουν 2-3 θέματα, τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε, αλλά ας αρχίσουμε από αυτό που νομίζω προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στους Γερμανούς πολίτες, βλέποντας την κορυφαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, που ήταν και η ατμομηχανή της χώρας προς την ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή να υποφέρει πολύ, να δείχνει σημάδια, δεν θα έλεγα παρακμής, αλλά εν πάση περιπτώσει ανησυχίας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας από τη Γερμανία, από τη Σαξονία Anhalt. Νομίζω το έθεσες καλά. Μπορεί να πει κανείς σημάδια παρακμής. Πολλοί κάνουν λόγο για το τέλος του γερμανικού ονείρου, και αυτό γιατί στην αυτοκινητοβιομηχανία επί δεκαετίες απασχολούνταν εργαζόμενοι και από τη Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ δυνατά συμβόλαια, με καλούς μισθούς, και όλα αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν. Χθες αργά το βράδυ η Volkswagen αποφάσισε επίσημα πλέον σε επίπεδο εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού ότι θα προχωρήσει στις απολύσεις. Πρόκειται για 50.000 απολύσεις μέχρι το 2030 στη Γερμανία και στο εξωτερικό, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι αναμένεται να γίνει σε γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen. Μάλιστα αυτό που συζητείτε τώρα είναι και το κλείσιμο εργοστασίο 4 ιστορικών μονάδων παραγωγής της Volkswagen στη Γερμανία. Βέβαια γίνονται προσπάθειες και σε πολιτικό επίπεδο να αποφευθεί κάτι τέτοιο, όμως μέχρι στιγμής τα δεδομένα, οι αριθμοί δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Τώρα Δήμητρα, δεν θα πάμε σε άλλο θέμα, θα έλεγα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, γιατί εσύ δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, γιατί έχουμε εκλογές της Αξονίας, δεν είναι?
8: Ακριβώς, Αξονία Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία.
0: Με τα ποσοστά πια της ακροδεξιάς να έχουν εκτοξευθεί, και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να μην είναι άσχετα τα όσα μας είπες πριν, με την οικονομική, όπως περιέγραψες δηλαδή την οικονομική κατάσταση, με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
8: Πολλές δε βιομηχανικές μονάδες ευρύτερα στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας βρίσκονται εδώ, στη Αξονία Άνχαλτ και γενικότερα στην Ανατολική Γερμανία. Η βιομηχανία περνά βαθιά κρίση και αυτό αποτυπώνεται σε αυτές τις εκλογές. Είναι εκλογές, πολλοί τις χαρακτηρίζουν μοιραίες για τη Γερμανία. Μένει αυτό βέβαια να επιβεβαιωθεί επίσημα και την Κυριακή. Τα ποσοστά όμως των δημοσκοπήσεων δείχνουν μια διαμφισβήτητη νίκη μέχρι στιγμής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με ποσοστά που αγγίζουν το 41% έως και 42% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι σχεδόν στις 20 και μονάδες η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κινούνται στο 20 με 23% στην τελευταία δημοσκόπηση. Η οικονομία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας σε πολλά επίπεδα και κυρίως στο μισθολογικό. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, το κόστος ζωής της πόλης, τα υψηλά ενίκια και βέβαια η μετανάστευση και το ευρύτερο κλίμα φόβου και αβεβαιότητας που επικρατεί στη γερμανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Ήδη πάντως εδώ στην πόλη Χάλε που βρίσκομαι το κλίμα είναι τεταμένο. Βλέπει κανείς από τη μία πλευρά ψηφοφόρους της ΑΕΦΔ με γερμανικές σημαίες, από την άλλη αριστερούς διαδηλωτές με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια
0: και σε ένα κλίμα ανησυχίας, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και απειλών, όπως εκδηλώνονται μέσα από διάφορα συμβάντα τα οποία αποδίδονται ακόμη και σε σαμποτάζ. Τα λέω όλα αυτά, Δήμητρα, γιατί εδώ βέβαια δεν είναι η στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ο σπουδαίος ρόλος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για την ενημέρωση όλων μας, που διαδραματίζεται εσύ και όλοι οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle, καθώς μπαίνουμε σε φάσεις αβεβαιότητας και προκλήσεων και η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο όλου αυτού του πράγματος από κάθε άποψη, και γεωπολιτικό και οικονομικό, και είναι πολύ κρίσιμο το να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, και όπως έχει πει ο Γερμανός καγκελάριος, δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε και ειρήνη στη Γερμανία και την Ευρώπη.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, θα σε ακούμε ούτως ή άλλως και λόγω των εκλογών. Να είσαι καλά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί με την Ελένη αναδεικνύουμε υποθέσεις οι οποίες, όσες φορές και αν τις πούμε, φαίνεται πως οι επιτίδιοι βρίσκουν τα θύματα τους, καταφέρνουν να τους εξαπατήσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και οι ίδιοι να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έγινε ακόμη μια φορά. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, είναι ακριβώς όπως θέλω, Σπύρο. Έχουμε μια περίπτωση αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγρινίου. Η περίπτωση καταγράφεται χθες το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας καλεί στο σπίτι μιας ηλικιωμένης και της αναφέρει πως είναι αστυνομικός και η ίδια έχει μπει στο στόχαστρο εγκληματικής ομάδας και αυτός θα της προστάτευε τα χρήματά της και ό,τι πολύτιμο είχε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, αυτές όλες οι απάτες διώκονται ποινικά σε βαθμό πλημελήματος, οι περισσότερες από αυτές. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια, όχι ήπια, αλλά τέλος πάντων μια τέτοια ποινική αντιμετώπιση για τους απατεώνες, που τους επιτρέπει να συνεχίζουν αυτό το θεάρεστο έργο. Πολλές φορές δεν καταλήγουν στη φυλακή. Τους επιβάλλεται μια ποινή και μετά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Υπάρχει σκέψη, βάσιμη σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αλλάξει η ποινική αντιμετώπιση όσων εξαπατούν πολίτες με αυτούς τους τρόπους. Είτε είμαι από το ΔΔΕ, είτε είμαι αστυνομικός, είτε είμαι λογιστής κτλ. Το έθιξε ο κ. Καλιακμάνης το πρωί, ήταν στο Μέγκα.
7: Σε ένα χωριό κοντά στο Αγρίνιο που κατέβασε γιαγιά 10.000, 15.000 και τα πήρε ο άλλος, τον βρήκε η αστυνομία, τον έπιασε, έκανε δικογραφία και είναι ελεύθερος, είναι έξω. Αυτός γιατί να μην ξανά...
4: Γιατί δεν πάει για κακούργημα, λες.
7: Έτσι, γιατί είναι πλημέλημα.
0: Και για του λόγου το αληθές είναι στο στούντιο μαζί μας η Σοφία Γαλάνη να μας πει τι σκέψεις υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αλλαγή της ποινικής μεταχείρισης αυτών των ανθρώπων.
9: Και αυτή η σκέψη, Σπύρο, η οποία αναμένεται να μετουσιωθεί και σε πράξη με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, έρχεται σε συνέχεια της αυξανόμενης δράσης των απαταιώνων που ξεγελούν καθημερινά πολίτες σε όλη τη χώρα. Έχουμε ενδεικτικά άνοδο 50% σε αυτά τα περιστατικά συγκριτικά με πέρσι. Και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε η απάτη στο πλαίσιο αυτό και ιδιαίτερα οι τηλεφωνικές απάτες που τις βλέπουμε συνεχόμενα τώρα τελευταία να μετατραπούν σε κακούργημα με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, παίρνουν τηλέφωνο, συνήθως γνωρίζουν τα πάντα για τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν βάλει σε στόχο, ξέρουν την οικογενειακή τους κατάσταση, ξέρουν λεπτομέρειες ώστε να γίνονται πιστευτοί και έτσι να τους αποσπούν χρήματα. Επιπλέον, να σου πω ότι σε αυτό το πλαίσιο η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας. Είναι στελεχωμένη από αστυνομικούς με εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων απάτης και άτομα που θα παρέχουν επιπλέον τεχνογνωσία. Αυτή η ομάδα θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένη τη χώρα. Έχουμε ενδεικτικά άνοδο 50% σε αυτά τα περιστατικά συγκριτικά με πέρσι. Και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε η απάτη στο πλαίσιο αυτό και ιδιαίτερα οι τηλεφωνικές απάτες που τις βλέπουμε συνεχόμενα τώρα τελευταία να μετατραπούν σε κακούργημα με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, παίρνουν τηλέφωνο, συνήθως γνωρίζουν τα πάντα για τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν βάλει σε στόχο, ξέρουν την οικογενειακή τους κατάσταση, ξέρουν λεπτομέρειες ώστε να γίνονται πιστευτοί και έτσι να τους αποσπούν χρήματα. Επιπλέον, να σου πω ότι σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας. Θα είναι στελεχωμένη από αστυνομικούς με εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων απάτης και άτομα που θα παρέχουν επιπλέον τεχνογνωσία. Αυτή η ομάδα θα ενταχθεί

0: Επιπλέον, να σου πω ότι σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας. Θα είναι στελεχωμένη από αστυνομικούς με εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων απάτης και άτομα που θα παρέχουν επιπλέον τεχνογνωσία. Αυτή η ομάδα θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ένας από τους βασικούς στόχους είναι και να μελετηθεί ο εξελιγμένος πλέον τρόπος δράσης των εγκληματικών ομάδων. Έχουμε δει ότι πλέον χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη. Είδαμε και την περίπτωση του Ρονάλντο. Του fake Ρονάλντο ακριβώς. Και μάλιστα πολλές φορές, όπως έχουν πει και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ότι μέσω του AI επικαλούνται και συγγενικά πρόσωπα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τη φωνή συγγενικού προσώπου. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να αντιληφθείς ότι είναι απάτη και να κλείσεις το τηλέφωνο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα έχουμε αυτές τις αλλαγές και με πολύ αυστηρότερες ποινές στο να μπαίνουν φυλακή και να μένουν.
1: Άρα, ειδική ομάδα, δεύτερον, γίνεται κακούργημα από πλημέλημα το από τη ΔΕΗ με θεία άνοιξε.
0: Ακριβώς, ωραία, ακριβώς, ωραία. Για να μπαίνουν στη φυλακή και να μένουν στη φυλακή με τις ανάλογες ποινές και να μην βλέπουμε το σύνηθες πολλές φορές που η αστυνομία τους πιάνει και μετά από λίγο είναι ξανά έξω. Σχετικά για το θέμα μίλησε στο Μέγκα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ωραία.
2: Εμείς προσπαθούμε και ετοιμάζουμε εκ νέου μια καινούργια καμπάνια. Γι' αυτό προσπαθούμε να το συζητάμε συνεχώς. Βλέπουμε και καινούργιες μορφές. Βλέπουμε και περιπτώσεις όπου όταν οι απατεώνες δεν καταφέρουν να πείσουν τον πολίτη από το πρώτο τηλεφώνημα, επανέρχονται μετά από κάποιες ώρες, υποδεόμενοι πλέον τους αστυνομικούς, οι οποίοι επικοινωνούν με το θύμα για να τους βοηθήσουν να συλλάβουν τους δράστες. Πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί οι πολίτες τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμφανιστεί με τέτοιο τρόπο η αστυνομία και δεν θα ζητήσει χρήματα και κοσμήματα.
1: Αλλάζουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Είχαμε, θυμάστε όταν συνελήφθη η τρίτη εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν, που εκδόθηκε από τη Βρετανία στη χώρα μας, προφυλακίστηκε, είχε ζητήσει την αποφυλάκησή της. Σήμερα κρίθηκε αυτό, υπάρχει απόφαση. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, έχουμε εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέα δεν συμφωνεί να ανοίξει η πόρτα της φυλακής στην 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία είχε προσφύγει κατά της προφυλακισής της πριν από περίπου ένα μήνα μετά την απολογία της. Η πρότασή της είναι αρνητική. Αυτή την εξέλιξη, Σπύρο, ανακοίνωσε ο συνήγορος της 46χρονης, ο κ. Κώστας Παπαδάκης. Όπως αναφέρει, η υπεράσπιση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή ουσιαστικά στοιχεία που να συνδέουν την εντολέα του με την υπόθεση. Η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι η κατηγορούμενη φέρεται να ήταν παρούσα στο σημείο της εμπρηστικής επίθεσης και να συνδέεται με την ομάδα που προκάλεσε τα επεισόδια μπροστά από την Μαρφίν. Την απολογία της, τώρα πριν από περίπου ένα μήνα, είχε πει με αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, δεν έχω σχέση με τα επεισόδια, τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Σε τώρα μια είδηση η οποία νομίζω ότι μας αφορά όλους μας, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του δέρματος. Κάθε τέτοια δράση πρέπει να μας αφορά όλους μας και βεβαίως είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε ότι το έργο θα υλοποιηθεί από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλωτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό, όπως οι αλλοίοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων όπως η λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, η δερματοσκοπία και η τηλεδερματολογία προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκυρη και αξιόπιστη αναγνώριση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα ειδικά κέντρα μελανόματος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση των περιστατικών, εξασφαλίζοντας φυσικά και την ταχύτερη διάγνωση στους ασθενείς. Το έργο πρόκειται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας, ενώ να πούμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, σήμερα το πρωί αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη βρέθηκε με τις κινητές ομάδες υγείας στην Ιχθυός Καλανέας Μηχανιώνας, όπου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και χαρτογράφηση δερματικών βλαβών, εστιάζοντας στους αλλοίς και στους εργάτες που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον ήλιο. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, να την ακούσουμε.
5: Πάμε στοχευμένα στους χειρονάκτες, γιατί και έχουμε αυξημένο κίνδυνο για κάποια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος του δέρματος. Ο ήλιος είναι πια πολύ πιο επιθετικός.

0: δυστυχώς. Πρέπει να παίρνουμε μέτρα προστασίας. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό και έχει αξία να μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τα νοσήματα για να ζούμε περισσότερο και καλύτερα.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη μέχρι τέλους για την κάλπη της Κυριακής στην Σαξονία-Άνχαλτ δίνουν χριστιανοδημοκράτες και εναλλακτική για τη Γερμανία. Η Volkswagen καταργεί άλλες 50.000 θέσεις εργασίας. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το ναυάγιο στην Κερίνια. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Δύο ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Σαξονία-Άνχαλτ, τα κόμματα δίνουν τη μάχη των τελευταίων εντυπώσεων με στόχο τους αναποφάσεις τους. Οι τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις σε κλίμα ακραίας πόλωσης πραγματοποιούνται σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία φιλοδοξεί να αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη στο κρατήδιο. Η γερμανική αστυνομία ερευνά νέο πιθανό σαμποτάζ κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης μετά τον εντοπισμό ύποπτης εγκατάστασης σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στον Ντόρμαγκεν της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Ζημιές δεν προκλήθηκαν, ωστόσο οι αρχές κάνουν λόγο για ενδεχόμενη συνέχεια σειράς επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε υποσταθμό κοντά στο Άχεν μετά από σχετική προκήρυξη ανάληψης ευθύνης.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες την αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός με γκολ τα μπόρτα νίκησε την Νίκη Βόλου 1-0. Αλλά νομίζω ότι όσοι πήγαν στο γήπεδο περισσότερο ήθελαν να δουν τον ΟΑΗ. Mm-hmm. Τον ΟΑΗ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός που έλαμψε και στο παγκόσμιο κύπελλο, παρά το παιχνίδι, με όλο το σεβασμό στην Νίκη Βόλου, παρά το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Βέβαια. Ήταν πόλος προσέλκυσης. Ωραία.
4: Έχουμε κύπελλο την ερχόμενη εβδομάδα πάλι, με μεταδόσεις φυσικά από την τηλεόραση του Sky. Απόψε έχουμε μπάσκετ, ένα τουρνουά στην Κύπρο με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στις 9 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Νωρίτερα Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας.
1: Φιλικά είναι αυτά.
4: Φιλικά, ναι. Και 9 η ώρα Diamond League Βρυξέλλες.
1: Έλα! Ο Μόντο με τον Καραλή.
4: Με τον Μανόλο. Το φλέγα Μανόλο.
1: Μάχη, νέα μάχη.
4: Νομίζω δεν ξέρω αν το περιμέναμε ποτέ ότι θα έχει Στίβο και θα καρφωνόμασταν. Όχι για να δούμε Στίβο, για να δούμε ένα δικό μας παιδί να κυνηγάει τον κορυφαίο όλων.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι για να κλείσει ωραία η εβδομάδα και να πάμε σε ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο που εύχομαι να έχετε. Γεια σας.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη...
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.
9: Star FM 93,3.
10: Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22539. Στόκα Μαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
12: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
13: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
14: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
15: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
16: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
17: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
17: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
16: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
17: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
16: Πίτσα Ρωμαίο.
17: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
18: Ακούς
9: Star FM 933. 933. Star FM.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Καρτάκ.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

πιστεύω απ' την αρχή να σ' αγαπά ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're
1: simply... 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Τι κάνει. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς
1: Star FM
0: 932.
1: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.32. 9.32 Star FM
6: Summer Mix. Valentino non stop.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

αλήθεια. Summer Mix, non-stop.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.